Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Μια Αμερικανίδα ράπερ, τραγουδίστρια, κυρίως όμως στιχουργός, η οποία κυκλοφόρησε το 2024 το πρώτο της EP The Drive Home. Αυτός ο δίσκος, ο συγκεκριμένος, το Detour, κυκλοφόρησε πριν από 16 ημέρες, μέσα στο Μάρτιο του 2026. Ονομάζεται Σαμάρα Σιν η καλλιτέχνης και το Detour είναι ο δίσκος. Εμείς μεταδώσαμε το κομμάτι Over Influence. Να σας πω όμως, να σταθούμε σε αυτή την καλλιτέχνηδα, την Σαμάρα Χέντερσον ή αλλιώς Σαμάρα Σιν. Γεννήθηκε στο Murfreesboro του Τένεσί. Ταξίδεψε πολύ, διότι η μητέρα της ήταν καθηγήτρια αγγλικών και ο πατέρας της ήταν στο στρατό. Ταξίδεψε στο Ελπάσο του Τέξας, στη Χαβάη, στο Κολοράντο. Άρχισε να γράφει ποιήση από μόνη της στην πέμπτη δημοτικού, όταν βαριόταν. Φανταστείτε τώρα, ένα παιδί 8 ετών να βαριέται και να κάθεται να μπαίνει στη διαδικασία, να απορροφάται από την τέχνη της ποίησης. Αυτοδίδαχτη μέχρι στιγμής, η μητέρα της είδε το ενδιαφέρον της και έψαξε και βρήκε ένα φεστιβάλ, θα λέγαμε, φεστιβάλ νεανικού προφορικού λόγου, το Brave New Voices, το οποίο έλαβε συμμετοχή, το παρακολούθησε η Σαμάρα Χέντερσον και κατά κάποιο τρόπο το ενδιαφέρον της για την ποίηση αναπτύχθηκε περισσότερο και η κορύφωση έρχεται κατά τη διάρκεια των σπουδών της στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα.

Μεταφερόμαστε μέχρι το Johannesburg. Εκεί συναντάμε τους Easy Freak, αυτό το υπέροχο ντουέτο, το νότιο-αφρικανικό funk pop rhythm and blues ντουέτο, το οποίο αποτελείται από τους Dom Heard στα φωνητικά και στην κιθάρα, καθώς και τον Jude Kenrick στα φωνητικά και στο drums. Να πούμε ότι αυτό το ντουέτο σπούδασε jazz στο Πανεπιστήμιο του Κουαζούλου Νατάλ. Εκεί γνωρίστηκαν, εκεί δημιούργησαν έτσι το σχήμα, συμπράξαν, συμπράττουν ακόμα, συνδημιουργούν. Είναι γνωστοί πως παράγουν και γράφουν τη δική τους μουσική. Εμείς μεταδώσαμε μέσα από το δίσκο Rain Down, ο οποίος κυκλοφόρησε το 2025, το ομώνυμο από τους Easy Freak. Να πούμε ότι το Rain Down συνδυάζει έτσι έναν αισθησιασμό με χαλαρούς ρυθμούς disco, το αντιληφθήκατε είμαι σίγουρη, με ένα τρόπο που είναι ρομαντικά ονειρικός. Αν και είναι αυτό το, σας είπα, το υπέροχο funk rhythm and blues duetto, υπάρχουν μελωδίες, υπάρχουν funk στοιχεία, υπάρχουν και swing groove, τα οποία κατά κάποιο τρόπο μας κινούν. Το Rain Down σηματοδοτεί και τη συνέχεια της πορείας του, μέσα από την Ultra Records, καθώς τα φωνητικά κλείνουν από μια αισθητική της rhythm and blues, ενώ η ορχιστρική σύνθεση καθοδηγείται από ενορχιστρώσεις της κιθάρας. Χάρη στην μπροστή και αυτό το διακριτικό βέβαια synthesizer που υπάρχουν και των αρμονιών που αντιχούν, αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν τονίσει την ποιότητα του κομματιού του Rain Down, τυλίγοντας τον ακροατή σε μια έτσι κατάσταση ουσίας, ατμόσφαιρας και ζεστασιάς.

Αυτό είναι ένα σχήμα πολύ ιδιαίτερο. Είναι η Sadness. Ο δίσκος ο οποίος κυκλοφόρησε, το κομμάτι που μεταδώσαμε, In the Distant Travels, είναι ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2019, ο οποίος ονομάζεται I Want to Be There. Θέλω να είμαι εκεί. Έχει αυτό το ατμοσφαιρικό, αλλά έχει και αυτό το black metal, το black gaze, που το κομμάτι σου προκαλεί μια αίσθηση νοσταλγίας, η οποία αναφέρεται και περιγράφεται συχνά, και σκοτεινή και ατμοσφαιρική παράλληλα. Θέλω να σταθώ όμως σε αυτόν τον καλλιτέχνη, ο οποίος είναι μικρός σε ηλικία αλλά μεγάλος όσον αφορά την δημιουργία και τη σύλληψη και τις ιδέες που έχει πάνω στον τρόπο που αυτός συνθέτει μουσική και συνεργάζεται και με πολλά σχήματα και με πολλές μπάντες. Αυτός είναι ο Νταμιάν Αντών Οχέδα, Μέξικανο-Αμερικανός, γεννημένος το 1997, πολυοργανίστας με έδρα τη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ. Έχει συμμετάσχει σε 37 projects, με τα πιο γνωστά του Sadness, δηλαδή το σχήμα που μεταδώσαμε μόλις τώρα, το Stra, που είναι ένα κυρίως ομό black metal project, και το Life. Το Σκρίμο, αυτό το ένα υποείδος emo που εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 90, δίνει μία έμφαση στην εκούσια πειραματική δυσαρμονία και στην ίδια τη δυναμική. Αυτό δηλαδή που ακούσατε ήταν περισσότερο σαν σκρίμο. Ο Τζέντα γράφει συχνά τα δικά του συγγράμματα, δηλαδή επινοεί, κατασκευάζει αυτή τη γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων, η οποία σε αντίθεση με τις περισσότερες γλώσσες που προκύπτουν από την ανθρώπινη αλληλεπίδραση, επινοείται σκόπιμα από ένα άτομο όπως είναι ο Νταμιάν Αντών Οχέδα για έναν συγκεκριμένο σκοπό.

0: Discover new music.
1: Πολύ ιδιαίτερο βέβαια ντουέτο, η Anjine de Poitrine. Είναι ένα περίεργο, μυστηριώδης και οι δύο οι τύποι, καναδικό ντουέτο, πειραματική πολύ όπως καταλαβαίνετε. Από το Σαγκενάι, είναι μια πόλη στον Καναδά κοντά στον ποταμό Σαγκενάι, περίπου 200 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Κεμπέκ. Τα δύο μέλη του σχήματος εμφανίζονται με τα ψευδόνυμα Kin de Poitrine και Kleck. Ο Kin και ο Kleck. Το ντουέτο συνδυάζει αυτή την πειραματική ροκ μουσική διάθεση με περίτεχνα κοστούμια και είναι πραγματικά performance. Δηλαδή, άμα μπείτε στη διαδικασία να παρακολουθήσετε ένα live των Anjine de Poitrine, θα σας ενθουσιάσει όλη η αισθητική όσον αφορά το στιλιστικό κομμάτι και το πώς επιλέγουν αυτοί να ανέβουν και ποιες περσόνες έτσι επιλέγουν να υποδηθούν και να ερμηνεύσουν. Η ιστορία είναι πολύ απλή. Το ντουέτο αυτό εμφανίζεται μαζί από την εφηβεία του. Πήραν το όνομά του, το Anjine de Poitrine, από την ιατρική πάθηση, ξέρετε, στη Θάνχη. Το 2019 ξεκίνησαν τη δική τους πορεία, άρχισαν να γράφουν μουσική, αλλά δεν εμφανίστηκαν ως ντουέτο μέχρι το 2023. Οι Anjine de Poitrine κέρδισαν πάρα πολύ νωρίς το ενδιαφέρον διάφορων ανεξάρτητων δισκογραφικών εταιριών και όλα συνέβησαν το 2024 με τον ντεπούτο τους άλμπουμ Volume 1, το οποίο κυκλοφόρησε και πάρα πολλοί έτσι μουσικοκριτικοί αλλά και άνθρωποι που ψάχνουν έτσι νέα πράγματα όσον αφορά την μουσική βιομηχανία τόνισαν την πρωτοτυπία καθώς και την τεχνική τους ικανότητα αλλά και την ξεχωριστή τους οπτική ταυτότητα.

0: Και από τον Καναδά στον Καναδά παραμένουμε. Αυτός ήταν ο Mac DeMarco, ή αλλιώς ο McBriar Samuel Lanyon DeMarco, γεννημένος και ως Vernon Wilfield. Αυτός ο υπέροχος τραγουδοποιός, πολυοργανίστας αλλά και παραγωγός, εμφανίστηκε στην indie μουσική σκηνή το 2012. Έκτοτε έχει κυκλοφορήσει 6 ολοκληρωμένα στουντιακά άλμπουμ. Το ντεπούτο του είναι το 2. Το 2. Αυτός ήταν ο δίσκοφος που κυκλοφόρησε το 2012, ενσωματώνοντας μέσα και το κομμάτι που μόλις τώρα μεταδώσαμε, Freaking Out the Neighborhood. Ελπίζω και εσείς να φρικάρετε κατά κάποιο τρόπο τη δική σας τη γειτονιά, παίζοντας πάρα πολύ δυνατά όλα αυτά που μεταδίδουμε και όλα αυτά που εσείς ακούτε. Να πούμε πως ο DeMarco γεννήθηκε στο Duncan της Βρετανικής Κολουμβίας, στο νησί Vancouver. Ο προπάπους του ήταν ο Vernon Smith, πρώην υπουργός. Ο παππούς του επίσης ήταν δικαστής του Βασιλικού Δικαστηρίου της Αλμπέρτα. Η μητέρα του και ο πατέρας του, έτσι κάπως πιο ταπεινή. Παρόλα αυτά, ο Mac DeMarco φίτησε στο σχολείο Μακέρναν και άρχισε να παίζει κιθάρα από εκείνη την σχολική χρονιά, που ήταν στο γυμνάσιο, την τελευταία δηλαδή τάξη του γυμνασίου. Ενώ κατά τη διάρκεια του λυκείου, όπως οφείλουν να κάνουν όλοι οι καλλιτέχνες που ψάχνονται εκείνο τον καιρό για τελικά το πού θα κατασταλάξουν όσον αφορά την επαγγελματική του σταδιοδρομία, δημιούργησε πολλά συγκροτήματα με ένα κοινό, ότι παίζανε κανονικά ή alternative ή indie rock. Δεν βγήκε ποτέ από αυτά έτσι τα είδη που αγαπούσε. Άρχισε να καπνίζει τσιγάρα σαν έφηβος που ήταν, το οποίο έγινε και σημαντικό μέρος της εικόνας του. Το 2023 ο DeMarco έκοψε το κάπνισμα, όχι όμως και τη μουσική, γιατί μέχρι και σήμερα βλέπουμε ότι κυκλοφορεί έτσι πάρα πολύ ενδιαφέροντα άλμπουμ και έτσι κατά κάποιο τρόπο έχει μπει και στην διαδικασία να υπογράφει, να έχει υπογράψει συμβόλαιο σταθερά με μία και μόνο δισκογραφική.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εδώ τώρα έχουν τα πράγματα σκληρίνει, γιατί μιλάμε για σκληροπυρηνική hip-hop, μια κολεκτίβα υπέροχων καλλιτεχνών της hip-hop σκηνής από τη δεκαετία του 90 μέχρι και σήμερα ενεργεί. Wu-Tang Clan, όταν μιλάμε ότι στα φωνητικά και στην παραγωγή έχουμε μέσα τον Άρζα, τον Robert Fitzgerald Dix, έχουμε τον Gary Eldridge Grice, έχουμε τον Dirty Bastard, βέβαια έφυγε το 2004, είναι ο μόνος που λείπει από τη συγκεκριμένη κολεκτίβα, έχουμε Method Man, έχουμε Ryke Goon, έχουμε Ghostface Killa, έχουμε Inspector Deck, You Got, Monsta Killa και τον Daryl Hill, Copa Donna, υπέροχοι έτσι Αμερικανοί Hip Hoppers, μια συλλογικότητα της Hip Hop που σχηματίστηκε στο Staten Island της Νέας Υόρκης το 1992. Θεωρούνται οι αναζωογόνοι της hip-hop όσον αφορά την Ανατολική Ακτή και ένα από τα μεγαλύτερα, όπως καταλαβαίνετε, συγκροτήματα hip-hop όλων των εποχών, όλων των εποχών. Αφού υπέγραψαν συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία Loud Records του Steve Rifkind το 1992, κυκλοφορούν τον ντεμπούτο τους άλμπουμ Enter the Wu-Tang το 1993. Όλα αυτά απέσπασαν, όπως καταλαβαίνετε, πολλά βραβεία Grammy σε όλη τους την πορεία. Όλα ξεκίνησαν την δεκαετία του 80, μέχρι να φτάσουν δηλαδή να κυκλοφορήσουν το πρώτο τους δίσκο. Δεν μπορούσαν να βρούνε μέχρι το 90 μια μεγάλη δισκογραφική εταιρεία για να υπογράψουν. Παρόλα αυτά, το 1991 έχουμε την δισκογραφική, όπου κυκλοφορούν το Words from the Genius από την Cold Chilling Records. Και εκεί αρχίζει ολόκληρη η ιστορία τους. Εμείς μεταδώσαμε το Ain't Nothing to Fuck With Wu-Tang Clan.

0: Let me hear it back.
1: Μοναδικός Five Dog, ή αλλιώς Malik Isaac Taylor, γεννημένος το 1970, γνωστός φυσικά ως ο δικός μας τύπος που μας σύστησε τους A Tribe Called Quest, ένα υπέροχο hip-hop σχήμα που πραγματικά μεσουρανούσε στη δεκαετία των 90s. Ο Malik Isaac Taylor, ή αλλιώς ο Five Dog, γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, στο Queens συγκεκριμένα, γιος μεταναστών από το Trinidad, της ποιήτριας Sheryl Boyce Taylor και του Walt Taylor. Ο Five Dog γνώρισε για πρώτη φορά τον Q-Tip, αυτόν τον υπέροχο Αμερικανό ράπερ και παραγωγό δίσκων, ή αλλιώς γνωστός με το καλλιτεχνικό όνομα The Abstract, το αφηρημένο όσον αφορά την τέχνη, σε ηλικία μόλις 2 ετών, ενώ στα 9 τους ήδη ραπάρανε. Να πούμε επίσης πως το κομμάτι το οποίο μεταδώσαμε από Five Dog είναι μια συνεργασία μέσα από το δίσκο Forever, είναι ένα μεταθανάτιο άλμπουμ του Five Dog, γιατί ο Five Dog, θέλω να σας πω, ότι έφυγε το 2016, ενώ είχε περάσει μια δεκαετία ηχογραφώντας κομμάτια για το δεύτερο άλμπουμ. Λοιπόν, αυτό είναι το μεταθανάτιο, το Forever, το οποίο κυκλοφόρησε το 2029 και εμείς μεταδώσαμε το Nutshell PT2.

Ένας μουσικός που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, Tony Allen, γεννημένος το 1940, έφυγε από τη ζωή πριν από 6 χρόνια, Απρίλιος ήταν, του 2020, Νιγηριανός Γκανέζος drummer. Εργάστηκε και έζησε φυσικά στο Παρίσι. Ο Tony Allen ήταν ο drummer και ο μουσικός διευθυντής του σχήματος Africa 70 του Fela Kuti. Περιττό να πούμε πως ο Fela Kuti είχε δηλώσει πως χωρίς τον Tony Allen δεν θα υπήρχε το Afrobeat, ολόκληρη δηλαδή αυτή η κατηγορία. Ο Brian Eno τον περιέγραψε ως το σπουδαιότερο drummer που έζησε ποτέ. Και με αυτά και με εκείνα. Εδώ η φωνή της συνείδησης που με κοιτάζει απέναντι μου λέει πρέπει κάποια στιγμή να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συνάντηση και αυτό θα κάνουμε. Συντονισμένοι πάντοτε παραμένετε στον 958 στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Παραμένω δηλαδή Μερσιάνα Ελευθεριάδου στην τεχνική επιμέλεια του ήχου την οποία ευχαριστώ πολύ Αργυρό Αρβανιτίδου. Καλή συνέχεια, Σαμπάμπα 5.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Ευχόμαστε αισιοδοξία, υπομονή, αντοχή, αλληλεγγύη και αποδοχή του διαφορετικού μέσα στις καινούργιες πραγματικότητες που διαμορφώνονται. Ίσως οι δύσκολες μέρες να μας δώσουν δυνατότητες να ονειρευτούμε διαφορετικά τη ζωή μας, όπως δεν την ονειρευτήκαμε ποτέ.

Η μοίρα δεν ήθελε τον Σεπούλβεδα να πέφτει νεκρός από χέρι ή από όπλο ανθρώπου, αλλά από έναν αόρατο εχθρό με παράξενο όνομα, σε ένα κρεβάτι νικημένος από μια ασθένεια που γράφει αντίστοιχα ιστορία. Δεν με νίκησε ο Πινοσέτ, θα με νικήσει ο γιος, έλεγε τις τελευταίες μέρες ο ίδιος, όπως διαβάζουμε, με το γνωστό ελεύθερο σθένος που του έμαθε να μην το βάζει ποτέ κάτω, αλλά αυτή τη φορά γελάστηκε.

Στο μεταξύ όμως πρόλαβε να μας αφήσει δείγματα της ευαισθησίας του και ότι είχε τέλος πάντων να μας αφήσει αυτός ο άνθρωπος. Μια βαριά ατομική κληρονομιά και μια προσωπική ιστορία που από μόνη της θα έφτανε για να γραφτεί ένα περιπετειώδες ρομάντσο ευαισθησίας και πολιτικής δράσης.

Για τις επόμενες 2 ώρες θα κάνουμε ένα ραδιοφωνικό ταξίδι στη ζωή του συγγραφέα και θα διαβάσουμε κάποιες από τις ιστορίες του που συναντάμε στα γραπτά του. Είναι αδύνατον να μιλήσει κανείς για τον Σεπούλβεδα, για τον λογοτέχνη, τον ταξιδευτή, τον πολιτικό, τον ακτιβιστή, τον αντάρτη Σεπούλβεδα, χωρίς να καταφύγει επανειλημμένα στον υπερθετικό. Χωρίς να καταφύγει επανειλημμένα στον υπερθετικό. Η ζωή του ήταν μια διαρκής περιπλάνηση και συλλογή εμπειριών.

από την εξορία του σε όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής μέχρι την τελική εγκατάστασή του στη Χιχόν της Ισπανίας. Η ζωή του Σεπούλβεδα ήταν ένα διαρκές ταξίδι, όπως και η λογοτεχνία του.

Είχε μια ζωή πολυτάραχη και παρά το γεγονός ότι γεννήθηκε σε μια περιοχή της Βόρειας Χιλής, στο Οβάγε, της επαρχίας Λιμάρι, είχε επιλέξει σαν μόνιμο τόπο κατοικίας από το 1997 μια περιοχή της Ισπανίας, την Χιχόν της Αστούριας. Τη θεωρούσε αντικομφορμιστική, όπως θεωρούσε και τον εαυτό του, άρα αισθανόταν ότι μπορεί να νίκει εκεί πέρα από την πατρίδα του.

Η πρώτη μεγάλη και σημαντική επιρροή ήταν ο παππούς του. Ο Σεπούλβεδα είχε έναν παππού αναρχικό με όλες τις ιδιαιτερότητες και το ενδιαφέρον που είχε ένας αναρχικός της εποχής εκείνης. Και περνούσε μαζί του πάρα πολλές ώρες, του διηγιόταν ιστορίες της άγριας νιώτης του και του έδινε να διαβάσει περιπετειώδεις θαλασσινές ιστορίες. Μεγάλωσε λοιπόν με τα βιβλία του Βέρν, του Λόντον και του Κόνραντ μέσα από τον παππού του, ο οποίος τον είχε εξορκίσει κιόλας, τον μικρό Σεπούλβεδα, να πάει στο Μάρτος κάποια στιγμή, μια περιοχή στην Ισπανία από όπου ο παππούς του έλεγε ότι κατάγονται, και να αναζητήσει τις ανδαλουσιανές του ρίζες.

Αγωνίζομαι για να μην ξεχάσω ότι είμαι ελεύθερος. Ήταν η ατάκα που επαναλάμβανε συχνά στις συνεντεύξεις του ο Σεπούλβεδα, που πέρασε χρόνια στη φυλακή επί Πινοσέτ. Όταν ρωτούσαν γιατί δεν μιλούσε για τα βασανιστήρια που πέρασε, έλεγε «από σεβασμό για τους συντρόφους που πέθαναν». Δεν είμαι επιδειξίας να δείχνω τις πληγές μου. Υπάρχει αυτό που λέμε ηθική του συγγραφέα. Είχε δηλώσει

Συνεχίζουμε και διαβάζουμε ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Λουίς Σεπούλβεδα, «Η τρέλα του Πινοσέτ», από τις εκδόσεις Όπερα. Αναφέρεται στους εξαφανισμένους της Αργεντινής. Ένα κείμενο αφιερωμένο σε όσους μας λείπουν και τόλμησαν να θελήσουν να πραγματώσουν τα όνειρά τους. Οι ομοειδεάτες, συνένοχοι στο όνειρο και μονίμως παρόντες στους αγώνες, περιγράφονται ανάγλυφα και θα ρεις πως αυτούς πάει να βρει τώρα, φεύγοντας σε αυτό το τελευταίο μοναχικό ταξίδι.

Από όλους όσους μας λείπουν, μένουν μόνο κάτι λίγες φωτογραφίες, φέτες ζωής που καταψύχονται τη στιγμή του κλικ, ενώ η ζωή συνεχίζεται, η ίδια ζωή που μας μάζευε όλους στον κήπο του σπιτιού, δίπλα στην ψισταριά, με την αυλόπορτα ανοιγμένη διάπλατα, σε ένα πάρκο με το παιδί καθισμένο στα πόδια μας, το ίδιο αυτό το παιδί που ψάχνει σήμερα σε μια συγκέντρωση αναγκαία όσο η χαρά, και μαζί με άλλους που επίσης μας λείπουν. Είναι επικίνδυνες αυτές οι φωτογραφίες, ανατρεπτικές, όπως κάθε τι ανησυχητικό, διαπεραστικές όπως η δίψα για ζωή, βλάστημες όπως κάθε πίστη σε οτιδήποτε. Κυρίως όμως είναι φωτογραφίες ανδρών και γυναικών που κρατούν αποφασιστικά τη μοίρα τους στα χέρια τους, περήφανα ένοχοι για τα νιάτα τους και για τη λαχτάρα τους για δικαιοσύνη. Αυτοί που μας λείπουν συνήθιζαν να μαζεύονται για να παίξουν μια παρτίδα τρούκο και γελούσαν τρανταχτά, χωρίς εμνοτυφίες, την ίδια ώρα που κάποιοι άλλοι προπαγάνδιζαν τα καλά της σιωπής. Καμιά φορά σε κάποια αυλή έτρεχαν πίσω από ένα τόπι τάχα σπουδαίοι μπαλαδόροι και όταν έβαζαν γκολ το υπέγραφαν φωνάζοντας το όνομά τους. Την ίδια ώρα που κάποιοι άλλοι είχαν αποφασίσει πως δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να ζει στην ανωνυμία. Αυτοί που μας λείπουν μαγείρευαν τα Σαββατοκύριακα, οδηγούσαν λεωφορεία, σπούδαζαν κοινωνιολογία, νομικά ή γεωπονία, έγραφαν μυθιστορήματα, ήταν ηθοποιοί, ποιητές ή πυγμάχοι, ήταν γιατροί σε κάτι άθλιες κλινικές, μάθαιναν ένα-ένα τα πάρκα της πόλης, μέσα στα οποία αντάλλασαν ρούχα, δίσκους, βιβλία και εμπιστοσύνη. Τα δειλινά της Κυριακής, αυτοί που μας λείπουν έλεγαν «Τι λέτε, πίνουμε καναμάτε» και τότε με την οικογενειακή κούπα που μοσχοβολούσε το καλύτερο χόρτο, αυτό με τα κοτσανάκια, έλεγαν αυτοί που λείπουν, κοιτάζονταν στα μάτια με τρυφερή περηφάνεια, με βίαιη στοργή, με πάθος οπλισμένο με μέλλον, γιατί αυτοί που μας λείπουν ήταν αγωνιστές. Και αν μας λείπουν, δεν είναι επειδή έτσι το θέλησε η τύχη ή τα καμώματα ενός πληγωμένου Θεού. Μας λείπουν γιατί τόλμησαν να προτείνουν μια ζωή καλύτερη από την αγελαία. Μας λείπουν γιατί είπαν πως ψωμί θα υπάρχει για όλους ή για κανέναν. Μας λείπουν γιατί άναψαν ένα φως μες στο σκοτάδι. Έντονο ή χλωμό δεν έχει σημασία, γιατί η λάμψη του μας οδηγεί. Μας λείπουν γιατί στο μισοσκότεινο δωμάτιο ζύγωσαν το κρεβάτι του παιδιού, το χάιδεψαν, άφησαν στο μέτωπό του το αστεράκι του ήσυχου ύπνου και όταν βγήκαν από εκεί και πέρασαν στη δράση, το έκαναν ξέροντας πόσα πολλά είχαν να χάσουν και το έκαναν με την αποφασιστικότητα αυτού που ξέρει πως έχει δίκιο.

Όταν τους έπιασαν, όταν άρχισαν να μας λείπουν, οι μάρτυρες που δεν είχαν δει τίποτα ψιθύρισαν. Κάτι θα έχουν κάνει για να τους πιάσουν έτσι. Και είχαν δίκιο, γιατί δεν έκαναν απλώς κάτι, αλλά πολλά. Ονειρεύτηκαν πώς μπορεί να ζήσει κανείς όρθιος. Ονειρεύτηκαν πώς η μοίρα του ανθρώπου δεν μπορεί να είναι πάντα κάτεργο. Ονειρεύτηκαν πώς μπορούν να γίνουν ευτυχισμένοι όλοι οι άνθρωποι. Ονειρεύτηκαν να θεσπίσουν έναν δίκαιο νόμο μπροστά στον οποίο θα είμαστε όλοι ίσοι. Και τόλμησαν να θελήσουν να πραγματώσουν τα όνειρά τους, γιατί αυτοί που μας λείπουν χωρίς τυμπανοκρουσίες ή ματαιοδοξίες άγγιξαν την υπέρτατη διάσταση στην οποία μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος. Και γι' αυτό ακριβώς μας λείπουν, γιατί ήταν επαναστάτες. Ανδρώθηκαν τη χειρότερη εποχή και έκαναν ό,τι μπορούσαν να την κάνουν να είναι η καλύτερη. Ανακάλυψαν ότι η ιστορία ήταν μια απάτη και έγιναν σοφοί για να την ξαναγράψουν με την καλλιγραφία της αξιοπρέπειας. Ήταν προορισμένοι να θριαμβεύσουν και προτίμησαν να είναι μοναχικοί. Πέταξαν από πάνω τους το πετσί της πατρίδας και έγιναν μέλη της μεγάλης ανθρώπινης οικογένειας. Αυτοί που μας λείπουν δεν έχουν αγάλματα στα πάρκα, αλλά ζουν ακέραιοι στη μνήμη μας. Είχαν μακριά μαλλιά, φορούσαν παντελόνια καμπάνα, γερά παπούτσια για μεγάλες πορείες και μάλινα πουλόβερ για τις νύχτες δράσης και προπαγάνδας, κάπνιζαν βαριά τσιγάρα, έπιναν κόκκινο κρασί, τραγουδούσαν τραγούδια του Λέο Δάν και των Ιρακούντος. Οι άνδρες αγαπούσαν δίκην κοινού μυστικού, την Τζάνις Τζόπλιν, και οι γυναίκες ανακήρυσαν τον Σάντρο ως το πιο αρσενικό των αρσενικών. Κάπου κάπου κάπνιζαν κανένα πουράκι, κάπου κάπου τους καιγόταν το ψητό. Μιλούσαν για τα πάντα για να ανακαλύψουν ξανά την αξία των λέξεων. Και όταν άρχισαν να μας λείπουν, η σιωπή τους μπροστά στους δήμιους ήταν τα λόγια τους που μας κληροδότησαν.

Από αυτούς τους ανθρώπους μας έχουν μείνει κάποιες φωτογραφίες που δεν θέλουν να είναι αντικείμενα μιας θρηνοδίας. Αυτό που θέλουν είναι να τις πάει κανείς στην αυλή του σπιτιού και εκεί τη στιγμή που κάποιος ή κάποια θα πει «Τι λέτε, πίνουμε κανά μάτε» και τα βλέμματα αρχίσουν να ψάχνονται μέσα στη γλυκιά και σιωπηρή συνεννόηση των δικαίων. Εκείνες και εκείνοι, αυτοί που μας λείπουν, θα βγουν από την εικόνα τους και θα υψωθούν στην υπέρτερη των συνωμοσιών, στη θεμελιώδη συνωμοσία κατά του ψεύδους, που επιχειρεί να διαγράψει το παρελθόν με χρηματισμούς. Ας μάθουμε να ζούμε με αυτούς που μας λείπουν, επειδή αποτελούν κομμάτι μας, επειδή ξέρουμε γιατί μας λείπουν και επειδή την απουσία τους την αναπληρώνουμε με καμάρι.

αποκοιμήθηκα σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

στις ιστορίες από εδώ και από εκεί, ως επούλβεδα αναστοχάζεται τη ζωή του, τους ανθρώπους που τον σημάδεψαν, τα βιβλία που αγάπησε, όχι όμως για να μιλήσει για τον εαυτό του, αλλά για να προβάλλει στάσεις ζωής, όραμα και αξίες ενός κόσμου περισσότερο δίκαιου, περισσότερο αυθεντικού. Πρόκειται για ένα ημερολόγιο που θα μπορούσε να είναι και ρεπορτάζ, μιας και ήταν και δημοσιογράφος, ιστορίες για τη μνήμη και τη λύθη, για τη γενεοψυχία και την εκδίκηση, για τη συνέβρεση και την απώλεια, για ληστείες και τρένα και παγόβουνα και τούρτες. Ιστορίες με παιδιά, γέροντες, με ήρωες θεοπάλαβους, με Ινδιάνους, με ήρωες όπως ο Σαλβαδόρ Αλιέντε ή ο Ντομένικο Μοντούνο. Ιστορίες από το Αμβούργο ως τη γη του πυρός. Ιστορίες από εδώ και από εκεί. Αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου σε μετάφραση του Αχιλλέα Κυριακίδη από τις εκδόσεις Όπερα.

Στη ζωή μου έχω αντιμετωπίσει πολλές καταστάσεις που με υποχρέωσαν να βουβαθώ για πολύ χρόνο με τη γλώσσα ακινητοποιημένη από μια σκλήρινση για την οποία γράφει «Δεν υπάρχει καλύτερη θεραπεία από την οργή ή τη δράση». Μάρτιος 1991. Στο Αμβούργο γράφτηκε αυτό το κείμενο. Πριν ακριβώς 12 μήνες πήγα στη Χιλή, μετά από 14 χρόνια εξορίας. Ήθελα να ζήσω τα τελευταία επίσημα 24 ώρα μιας δικτατορίας πολύ σκληρής για να μπορεί να διαγραφεί με μια απλή πολιτική τελετή. Μια δημοκρατία κατά παραχώρηση και υπό εποπτείαν, εξουθενωμένη και αλυσοδεμένη σε ένα τερατώδες σύμφωνο. Ένα σύμφωνο των πολιτικών δυνάμεων που το ονόμασαν σύμφωνο κόστους του εξυγχρονισμού, παραπέμποντας έτσι σε άλλες περιπτώσεις μετάβασης από δικτατορίες στα δημοκρατικά συστήματα, ας πούμε, της Ισπανίας μετά το θάνατο του Φράγκο ή τη Γερμανία μετά την κατάρρευση του Τρίτου Ράιχ. Και στις δύο επιβλήθηκε, γράφει ο Λουίς, Σεπούλβεδα ως εθνική ανάγκη η λύθη. Αλλά οι εμπνευστές της φόρμουλας αγνοούν πως η Χιλιανή σε όλα τα θέματα, σε θάρρος και σε επινοητικότητα, σε επιτυχίες και λάθη, σε ταλέντο και ηλιθιότητα, είμαστε ανεπανάληπτοι. Αρκεί να παραθέσω, για παράδειγμα, το έμβλημα στο εθνικό μας στυρεό, με τη λογική ή με τη δύναμη, η πιο τέλεια αντίφαση, μια καθαρή επίκληση στην βαρβαρότητα.

Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας, αφού σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω τον Περικλή Κλικόπουλο που φρόντισε τους ήχους μας, η Φωτεινή Παλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Θα κλείσουμε με την Αργεντινή τραγουδίστρια Mercedes Sosa, μια τεράστια ερμηνεύτρια που έγινε σύμβολο του αγώνα για τη δημοκρατία και την ελευθερία της σύγχρονης λατινοαμερικάνικης μουσικής, η επωνομαζόμενη και Νέγρα, La Negra.

Μέλλον αέρα, είστε συντονισμένοι στον 958 και 102 FM. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της earth.gr. Ο Περικλής Γλυγκόπουλος φροντίζει τους ήχους μας, η Φωτεινή Παλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Αποχαιρετάμε τον σπουδαίο χιλιανό συγγραφέα, σκηνοθέτη, δημοσιογράφο και ακτιβιστή. Λουίσα Σεπούλβεδα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών, χτυπημένος από τον COVID-19 και έχοντας συμπληρώσει πολλά κεφάλαια σπουδαίας ιστορίας στο προσωπικό του ημερολόγιο. Αγωνιστής της ελευθερίας και οικολογικός ακτιβιστής, ο Σεπούλβεδα συνδέθηκε με την Δημοκρατική Επανάσταση του Αλιέντε και σε όλη του τη ζωή παρέμεινε πνεύμα ανυπακοής. Έχοντας γράψει βεβαίως μερικές από τις πιο δοξασμένες σελίδες στη λογοτεχνία της Λατινικής Αμερικής, η ζωή του ήταν τόσο περιπετειώδης που θα έφτανε να γεμίσει ολόκληρους τόμους βιβλίων. Για όσους δεν γνωρίζουν τον Λουίς Σεπούλβεδα, θα πάμε σε λίγο να δούμε το βιογραφικό του, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Διαβάζοντας το βιογραφικό και μετά τα διηγήματά του, κάθε τίτλο, αντιλαμβανόμαστε ότι κάθε διήγημα αντιστοιχεί σε μία περίοδο της ζωής του Σεπούλβεδα, αν δεν είναι καθαρά αυτοβιογραφικό.

0: Ο Λουίς Σεπούλβεδα λοιπόν γεννήθηκε το 1949 στο Βάγε, στον βορρά της Χιλής. Στα 15 του χρόνια έγινε μέλος της κομμουνιστικής νεολαίας, σπούδασε σκηνοθεσία θεάτρου στο Σαντιάγο. Το 1969 πήρε πενταετή υποτροφία με το Πανεπιστήμιο της Μόσχας, αλλά 5 μήνες αργότερα εκδιώχθηκε από τη Σοβιετική Ένωση λόγω κακής διαγωγής. Είχε πιάσει φιλίες με αντιφρονούντες.
1: Είχε πιάσει φιλίες με αντιφρονούντες.

και από τη Χιλή. Κατέφυγε στο Εκουαδόρ, όπου οργάνωσε θεατρικό θίασο. Έγραψε ποίηματα, θεατρικά έργα, διηγήματα και δημιούργησε θεατρικές ομάδες στο Περού, το Εκουαδόρ και την Κολομβία. Έζησε 6 μήνες στον Αμαζόνιο με τους Ινδιάνους Σουάρ στο πλαίσιο αποστολής της UNESCO και αποκόμισε εμπειρίες που άλλαξαν την αντίληψή του για τον κόσμο και του προσέφεραν αργότερα το υλικό για το πρώτο του μυθιστόρημα «Ένας γέρος που διάβαζε ιστορίες αγάπης». Το 1979 κατατάχθηκε στη Διεθνή Ταξιαρχία Σιμών Μπολιβάρ και συμμετείχε στον απελευθερωτικό αγώνα της Νικαράγουας, στην οποία μετά την επικράτηση της Επανάστασης εργάστηκε ως δημοσιογράφος. Την επόμενη χρονιά, το 1980, εγκαταστάθηκε στην Ευρώπη και έγινε ακτιβιστής της Greenpeace. Ταξίδεψε σε όλον τον κόσμο και του απονεμήθηκαν τα μεγαλύτερα λογοτεχνικά βραβεία.

Η βιογραφία του λοιπόν έχει σημασία για τα διηγήματα των βιβλίων του. Έχουμε να κάνουμε με κάτι πολύ περισσότερο από βιβλία. Πρόκειται για θράψματα μιας ζωής, για αποσπάσματα και αναμνήσεις που δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι αληθινές ή φανταστικές, αλλά θα μπορούσαν να είναι αληθινές και δεν θα μπορούσαν να έχουν γραφτεί παρά από τον Σεπούλβεδα, έναν κοινωνικό αγωνιστή που έζησε αυτές τις περιόδους και πλήρωσε το τίμημα και γι' αυτό μπορεί να τις αφηγηθεί με ευαισθησία αλλά και με χιούμορ από πολύ κοντά αλλά και με απόσταση. Ίσως εδώ μπορούμε να σταματήσουμε και να ακούσουμε «Ο χαμένος τα παίρνει όλα» που ακούγεται όλο και λιγότερο, ο Σεπούλβεδα τα πήρε όλα.

0: ξάφνου στα σκοτάδια μας γκρεμίστηκες με φόρα. Τώρα κρυώνεις και πεινάς μας το σεμάς. Για σένα βράζει αυτή η άδεια κατσαρόλα.
1: Μη δίνει σημασία, πολλά γίναν βιαστικά.

μοιράζει ποτέ σου ήρθε η ζαριά. Τσολάρισε στο όνειρο και στη θυμωσία όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαινε.

πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Τζογάρισε στο όνειρο και είσαι έτοιμο για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα.

πάμε να διαβάσουμε σε τίτλους και τι υπάρχει στα ελληνικά από το έργο του, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του. Έχει γράψει πολλά και όλα τα βιβλία του κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Όπερα. Ένας γέρος που διάβαζε ιστορίες αγάπης, Ο κόσμος του τέλους του κόσμου, Παταγωνία Εξπρές, Η ιστορία του γάτου που έμαθε σε ένα γλάρο να πετάει, Το ημερολόγιο ενός ευαίσθητου killer, Hotline, Αν δεν έχεις που να κλάψεις, Χρονικά του περιθωρίου, Η τρέλα του Πινοσέτ, Σημειώσεις εν καιρό πολέμου, Τα χειρότερα παραμύθια των αδερφών Γκριμ, Το λιχνάρι του Αλαντίν, Η σκιά του εαυτού μας, Ιστορίες από εδώ και από εκεί, Τελευταία νέα από τον Νότο, Η ιστορία του Μίξ, του Μάξ και του Μέξ, Η ιστορία ενός αλιγκαριού που ανακάλυψε τη σημασία της βραδύτητας. Αυτό το τελευταίο έχει σχέση με το ζαπατίστικο σαλιγκάρι που πάει αργά για να φτάσει. Και επιπλέον η βραδύτητα είναι κάτι που χρειαζόμαστε πολύ. Η ταχύτητα της βραδύτητας, ένα φρένο που εκτινάσει μπροστά. Αλλά και στον Ουσμπέκο παίζει με το χρόνο σε πούλβεδα. Συνεχίζει ίσως την ενασχόληση αυτή με τον χρόνο που υποδηλώνει η βραδύτητα του προηγούμενου τίτλου με μια διάταξη των διηγημάτων που ξεκινάει από τα μέσα της δεκαετίας του 60 και φτάνει στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Είναι άλλωστε μια νοσταλγική συλλογή, ευαίσθητη, ποιητική, με πολύ χιούμορ, για πράγματα που δεν είναι και τόσο αστεία και τελειώνει με μια αιώνια επιστροφή. Κάπου στη μέση βρίσκουμε και μια ιστορία για ένα ρολόι που σταματάει και ξαναρχίζει. Ο χρόνος είναι λοιπόν το νήμα αυτών των εν πολλής αυτοβιογραφικών διηγημάτων.

Κατεβάζουμε λοιπόν ταχύτητες και διαβάζουμε στη συνέχεια από τον Μουγκό Ουζμπέκον του Σεπούλβεδα. Είναι μια συλλογή νοσταλγική, αυτό φαίνεται ήδη από τον τρόπο με τον οποίο ανοίγει το πρώτο διήγημα, το οποίο αφιερώνεται στις συντρόφισσες και τους συντρόφους μου της κομμουνιστικής νεολαίας της Χιλής, αλλά και της σοσιαλιστικής νεολαίας, γιατί όλοι μας μοιραστήκαμε το ωραίο όνειρο να είμαστε νέοι χωρίς να πάρουμε την άδεια κανενός. Επειδή όμως η νοσταλγία αυτή δεν ζητάει την άδεια κανενός, δεν είναι και νοσταλγική για όλα τα πράγματα. Έτσι ο τίτλος της συλλογής, ο Μουγκός Ουζμπέκος, προκύπτει από ένα διήγημα που με χιούμορ και κάπως ανεπαίσθητα αποδομεί την νοσταλγία για την Έσου Σουδού, μεταμφιεσμένος σε Μουγκό Ουζμπέκο, στερημένο από φωνή, που κι αυτό κάτι είναι πιθανό να λέει, δραπετεύει από την Τασκένδη ένας χιλιανός φοιτητής για να γλιτώσει από την κατάθλιψη. Με πολύ χιούμορ λοιπόν και με συνεργό έναν πολύ ανθρώπινο παπά, ο Σεπούλβεδα δραπετεύει από την Τασκένδη, παγωμένη και μίζερη πραγματικότητα της εξιδανικευμένης Έσου Σουδού. Είναι το ίδιο χιούμορ με το οποίο πυροβολεί τον εκπρόσωπο της Βόρειας Κορέας στο πόδι. Ανταρσία, γελιοποίηση της ψευδογλώσσας των επιτελείων όπως το πρώτο διήγημα, αυτόνομες ενέργειες μικρών ομάδων, εφήβων, καταγγελία και αποδόμηση του ολοκληρωτισμού, ένα βλέμμα στην αριστερά από χαμηλά, το σημείο από όπου βλέπει και ακούει η αυτονομία. Μικροί, καθημερινοί, αντιήρωες, επαναστάτες, ληστές που παίζουν και ξαναπαίζουν το Blue Velvet, μελλοντικά στελέχη που σπουδάζουν στη Μόσχα ακούγοντας αμερικάνικη ροκ στα πάρτι. Σύνθετη, πολύπλοκη πραγματικότητα, παρά το γεγονός ότι ξέρουμε πάντα ποιοι είναι οι καλοί και ποιοι οι κακοί, όπως γίνεται συνήθως όταν βάζουμε σε τάξη τις σκέψεις μας μετά από χρόνια. Ιδανικές καταστάσεις για μυθιστορήματα και από δίπλα μικρές ρογμές, ορατές μόνον σε όποιον τις ψάχνει. Μια προσπάθεια να φτιαχτεί μια μνήμη του μέλλοντος όπως θα θέλαμε το παρελθόν. Για παράδειγμα, το που πάει η Λία της Ληστείας, οι υπογράφοντες υπεύθυνοι του καταβλισμού αστέγων, 26 Ιανουαρίου. Ανακοινώνουμε ότι δεχτήκαμε μια ανώνυμη δωρεά, 2 εκατομμυρίων εσκούδο, τα οποία κατά την επιθυμία των δωρητών θα κατανεμηθούν ως εξής. Ένα εκατομμύριο για εγκατάσταση στον καταβλισμό πόσιμου νερού και ηλεκτρικού. Μισό εκατομμύριο για το συσίτιο που οργανώνει η ενορία για τους πιο φτωχούς συντρόφους. Και το υπόλοιπο μισό εκατομμύριο στις συντρόφισσες της Επιτροπής Γυναικών για να αγοράσουν στολές και άλλα σχολικά είδη για την επόμενη χρονιά. Δεν είναι τυχαίος λοιπόν ο τίτλος και η μουσική υπόκρουση του διηγήματος που μιλάει και αυτή για μια γλυκιά ανάμνηση. Πάμε να ακούσουμε το Blue Velvet από τον Bobby Vinton σε εκτέλεση του 1963, την εκτέλεση στην οποία αναφέρεται και ο Σεπούλβεδα.

Τα στοιχεία της βραδύτητας υπάρχουν μέσα στο βιβλίο του Σεπούλβεδα τον Μουγκό Ουσμπέκο, από που διαβάζουμε. Υπάρχουν λοιπόν στοιχεία θεωρίας στο βιβλίο. Η γνωστή συζήτηση αν είναι ανώτερη η θεωρία από την τέχνη, από την λογοτεχνία, την ποίηση. Δεν νομίζω ότι διαχωρίζονται ριζικά. Είναι καλύτερο να υπερασπιστούμε την ενότητα του ανθρώπινου πνεύματος, γράφει ο Σεπούλβεδα. Το βιβλίο αυτό είναι ένα παράδειγμα. Έχει μια πολιτική στάση που αναδύεται από τους πόρους, αλλά έχει και κάποια σημεία που την εκφωνεί με πιο ευθύ τρόπο. Ένα σημείο βρίσκεται στη σελίδα 49, όπου το επωνομαζόμενο Ζουζουνάκι, με χιούμορ, όπως και ο Σεπούλβεδα σε αυτή τη συλλογή, απευθύνεται σε κάποιες από τις πρωτοπορίες και τους λέει τα εξής. Το Ζουζουνάκι, γράφει ο Σεπούλβεδα, είχε μια περίεργη αίσθηση του χιούμορ που καμιά φορά έκανε εξωφρενών κάποιους συντρόφους, υπερβολικά αυστηρούς και σοβαρούς. Έγραψε ιστορία στη Σχολή Καλλοτεχνών όταν διέκοψε έναν ομιλητή, ο οποίος σκέτη διέθετε ένα αυτόματο και αλάνθαστο σχέδιο κατάληψης της εξουσίας, δεν μπορούσε να απαντήσει στο ερώτημα αν ήθελε την επανάσταση για να είναι ευτυχισμένος ή για να χτίσει μια κοινωνία με χαυνομένους πολίτες όπως ο ίδιος. Συν της άλλης, είχε προσθέσει το Ζουζουνάκι, εγώ προτιμώ να έχω στο πλευρό μου τον Μπάτμαν και τον Ρόμπιν παρά κάτι λαπάδες σαν εσένα και την ιδεολογία σου που αρχίζει με το γράμμα μη, όχι το μη του Μάρξ, του Μάο ή του Μαρκούζε, αλλά του Μάρμαρου. Και παραπέρα, ο Σεπούλβεδα απευθύνεται στους ρεαλιστές αλλά και στους χιλιανιστές της αριστεράς και γράφει «Ο Καμίλο λεγόταν Χωσέ Ραμόν Ραμίρες Κάντια, είχε γεννηθεί στο Κουρικό το 1948 από φτωχή οικογένεια. Είχε σπουδάσει μηχανικό στο Πολυτεχνείο. Η Άννα γνώριζε κάθε λεπτομέρεια της ζωής του. Δεν ήταν απρόσιτος και ακατάδεκτος, ούτε τον ένοιαζε αν οι άλλοι χιλιανοί καταλάβαιναν ή όχι ότι εκείνος δεν αγωνιζόταν για την ελευθερία, αλλά για να μην ξεχάσει ότι ήταν ελεύθερος άνθρωπος. Και δεν αγωνιζόταν για την δικαιοσύνη, αλλά για να μην ξεχάσει ότι ήταν δίκαιος άνθρωπος». Είναι μια στιγμή που παραπέμπει στην υπέρβαση της διάκρισης της ατομικής συλλογικότητας και ανασύρει την ψυχή. Την ψυχή στην καρδιά της αυτονομίας. Υπάρχει λοιπόν θεωρία σε αυτό το βιβλίο. Υπάρχει στάση και διάβγαση που δεν γίνεται τριγωνομετρικά, αλλά με όλα τα εργαλεία. Με τα μάτια, με τα αυτιά, με τα χέρια, μέσα από την ψυχή, από καρδιάς. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα από τα συγκροτήματα της εποχής που αναφέρει ο Σεπούλβεδα, ένα για το κρύο, ας πούμε, για τα ψυχρά και τα θερμά ρεύματα.

Και θα κλείσουμε με μια ιστορία του συγγραφέα από εδώ και από εκεί. Εδώ είχαμε ένα πάρκο, μια πλατεία, τη φτιάξαμε μόνοι μας οι κάτοικοι. Δουλεύοντας πολλές μέρες εθελοντικά επί κυβέρνησης του συντρόφου Αλιέντε, και έγινε όμορφη η πλατείτσα μας. Καθένας φύτεψε από ένα δέντρο, ένα φυτό. Είχαμε και δέντρα αντιπροσωπευτικά όλων των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Ήταν σαν μινιατούρα βοτανικού κήπου και ήταν ωραία να άρχισε και να κάθεσε τα βράδια. Μια μέρα όμως, μετά το πραξικόπημα, εμφανίστηκαν οι καραβανάδες με μια μπουλντόζα και την έσβησαν από το χάρτη. Είπαν πως ήταν μέρος ανατρεπτικών συγκεντρώσεων. Μετά έριξαν τσιμέντο και την περιέφραξαν με αυτό το συρματόπλεγμα. Εδώ μέσα στις ταραχές έκλεισαν όλους τους άνδρες πάνω από 10 χρονών. Νομίζω πως αυτά τα μέρη στην Ευρώπη τα λένε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ακούμε για το τέλος ένα απόσπασμα από το έργο του χιλιανού νομπελίστα, συγγραφέα και ποιητή Πάμπλο Νερούδα, «Κάντο Χενεράλ», «Γενικό άσμα», μπορούμε να το μεταφράσουμε στα ελληνικά. Μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη όταν ο Πάμπλο ήταν πρέσβης της Χιλής στο Παρίσι και τότε επί δικτατορίας ο Μίκης ήταν εκεί. Ένα παγκόσμιο έργο, ένας ύμνος σύμβολο στην ελευθερία των λαών και την ειρήνη. Και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε, αφού σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω τον Περικλή Κλιγκόπουλο που φρόντισε τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Μαζί θα τα πούμε και αύριο. Μέχρι τότε να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αν ψάχνεις και εσύ τα πιο ψαγμένα ποίηματα για να τα χρησιμοποιήσεις ως caption κάτω από το post στο Instagram,
2: αν πηγαίνεις Παρασκευές βράδια σε θερινά σινεμά για να βρεις τον έρωτα της ζωής σου,
3: αν κοιτάς με τις ώρες σχέδια και φλερτάρεις με την ιδέα να γεμίσεις όλο σου το σώμα τατουάζ,
2: τότε μην ανησυχείς καθόλου.
3: Όλα αυτά ανήκουν στην καλλιτεχνική φύση και έκφραση των Gen Zers. Έλα να τα ανακαλύψουμε παρέα το Σάββατο στις 5 στο Mindset.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ, στην καλημέρα το 958 της R3. Ό,τι χάσαμε, δεν θα το ξαναβρούμε. Είναι σχεδόν το soundtrack της ζωής μας, το δικό μου σίγουρα, αλλά και εσείς που μας ακούτε, δεν ξέρω αν έχετε διαφορετική γνώμη. Από τα χρόνια του Ανατολικού παρέα με τους χειμερινούς κολυμβητές, θυμάμαι, νομίζω, η πρώτη του συναυλία που είδα ήταν στο Radio City. Θέατρο δάσους, Μήλος, δηλαδή ατελείωτα χρόνια. Και ένα στιχάκι τους, ένα γύρισμα της μουσικής τους και όλα ξαναγυρίζουν πάλι στην ίδια σαν εκδρομή. Χειμερινοί κολυμβητές και αγαπημένος Αργύρης Μπακιρτζής εδώ κοντά μας. Ό,τι χάσαμε δεν θα το ξαναβρούμε, αλλά ό,τι έχουμε εδώ και τώρα είναι το εδώ και τώρα το αιώνιο. Καλημέρα, καλημέρα Αργύρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Χαρά μεγάλη που είσαι εδώ. Λοιπόν, αυτός ο πρώτος δίσκος είχε βγει με δανεικά.
1: Ναι, διάφοροι φίλοι είχαν δώσει από 100 δραχμές, 200 δραχμές, τα είχαμε μαζέψει. Ευτυχώς το ξοφλήσαμε γρήγορα.
0: Και με περισσευούμενη αισιοδοξία, η παραγγελία δεν ήταν για 300 αντίτυπα, αλλά...
1: Ναι, είχαμε παραγγείλει 2.000 δίσκους και 2.000 κασέτες. Στην Αθήνα όταν τα πήγα, καλά, λέει, σας, εμείς θέλαμε να βγάλετε 300 και 300. Λέω, γιατί. Λέει, αφού είναι ανεξάρτητη παραγωγή. Λέω, τι σημασία έχει.
0: Απαγορεύεται.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή πρέπει να είσαι στο περιθώριο. Και ευτυχώς πήγε πολύ καλά.
0: Και εκείνο το ουδέν μονιμότερο του προσωρινού ήταν ο τίτλος.
1: Όχι, χειμερινοί κολυμβητές ήταν.
0: Αυτό.
1: Χειμερινοί κολυμβητές.
0: Και έμεινε. Ναι. Από την αρχή όμως θέλετε να είστε χειμερινοί κολυμβητές.
1: Όχι, βέβαια, όχι, γιατί δεν είχαμε βρει όνομα απλώς. Δηλαδή ήμασταν, δεν σκοπεύαμε να κάνουμε τίποτα, ούτε συναυλίες, ούτε τίποτα. Όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος, μας φόραζαν για συναυλία, για συναυλίες, δεν είχαμε όνομα και μας ονόμασαν χειμερινούς κολυμβητές, να φωνάξουν χειμερινούς κολυμβητές και μας έμεινε. Το κουσούρι. Είναι ένα σύντρος που δεν θα τον διάλεγα ποτέ, γιατί είναι πολύ προφανής ο συμβολισμός του. Αλλά έμεινε.
0: Αλλά έμεινε. Και αγαπήθηκε. Πάρα,
1: βέβαια,
0: πάρα
1: πολύ. Εντάξει, με τα χρόνια της κρίσης, που πολλές φορές μας ζητούν να πάμε πιο λίγα άτομα κτλ.
0: Ναι.
1: Στην αρχή αρνιόμαστε. Μετά λέμε γιατί όχι, γιατί όλοι έχουμε προβλήματα. Εκτός από ελάχιστους στο συγκρότημα, 1-2, οι υπόλοιποι ήταν σημαντικό το να πάρουν κάποια αμοιβή από μια συναυλία. Οπότε κάναμε μικρότερα γκρουπ που τα δώσαμε διάφορα ονόματα. Όπως Κασμπάλες.
0: Εσύ κάποτε είχες πει και το Καθετήρες.
1: Καθετήρες, ναι, καθετήρες σχολιάζοντας την ηλικία ορισμένων από το συγκρότημα κτλ. Και έτσι πηγαίνουμε ακόμα και εγώ λέω αν έχω το βόβολο μόνο, πηγαίνω παντού, δεν φοβάμαι. Μπορώ να πάω μόνο με το βόβολο. Στην ανάγκη και μόνος μου.
0: Κλιμάκιο πολλές φορές επίσης το λέτε, αλλά αυτή τη φορά που παίζετε στη μικρή σκηνή σήμερα και
1: κλιμάκιο,
0: αύριο, είπατε εύκαιρη.
1: Παρακολούθημα.
0: Παρακολούθημα, ναι. Σωστά.
1: Ναι, στη μικρή σκηνή τώρα ο Βόβολος μου τηλεφώνησε και μου είπε να πάμε στη μικρή σκηνή. Λέω είναι μικρός ο χώρος, πώς θα καλύψουμε τα έξοδα τόσα άτομα να έρθουν από την Αθήνα, γιατί ορισμένοι ζουν στην Αθήνα. Ο Σιγανίδης, ο Παναγιώτης, ο Μανουηλίδης. Λέμε ας πάμε 4 άτομα. Εγώ, ο Βόβολος.
0: Όσοι ευκαιρείτε.
1: Ο Μπουζουξής και ο. Και ποιος άλλος και ο. Ο Βόβολος, ο Μπουζουξής, εγώ και ποιος άλλος είναι.
0: Τώρα θα σε βοηθήσω εγώ και θα στα πω όλα. Λοιπόν, ο Βόμβολος, τον Χάρη του Παπαδόπουλο δεν είπες.
1: Ναι, ο Χάρης του Παπαδόπουλος, εγώ.
0: Ο Μιχάλης ο Σιγανίδης και ο Μανουηλίδης. Αυτοί είστε.
1: Ο Μανουηλίδης. Δεν είχαμε το Σιγανίδη μέσα. Γιατί έρχεται με το αυτοκίνητο, γιατί κουβαλάει το κοντραμπάσο και έχει ένα φόρεστερ, το οποίο κουσοδεύει πολύ, αλλά τελευταία έμαθα ότι έβαλε αέριο.
0: Και είπε θα έρθω.
1: Οπότε λέω και εγώ θέλω να έρθω. Οπότε δεν το βάλαμε και το Σιγανίδη. Εγώ το ονόμασα στην αρχή Εύκαιρη.
0: Ναι.
1: Βέβαια ο Παπαδόπουλος μου είπε ότι στα ποντιακά είναι πόντιος, Εύκαιρη σημαίνει βλάκες.
0: Όχι ακριβώς, εντάξει.
1: Οπότε λέω ας το ονομάσουμε χειμερινοί κολυμβητές βλάκες. Είναι ένας άλλος τίτλος. Λοιπόν, είπα εύκαιροι αυτοί που ευκαιρούν.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα που έρχεται ο Σιγανίδης δεν είμαστε εύκαιροι γιατί είμαστε σχεδόν όλοι. Λείπει από τους βασικούς μόνο ο Ρέλος.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε εντάξει, δεν φαίνεται. Αλλά το όνομα έμεινε.
0: Αλλά έμεινε.
1: Σας και μου άρεσε πολύ εύκαιρη, ωραίο είναι.
0: Σας κυνηγάει αυτό μάλλον, το να βάζετε κάτι, ένα όνομα και μετά αυτό να μένει.
1: Έχετε ακούσει καμιά συναυλία με αυτό το παρακολούθημα που κάναμε, το «Θέλω να πάρω τα βουνά»?
0: Του Μεγάρου Μουσικής. Το ανοιχτό.
1: Α, το Μεγάρου Μουσικής, ναι, το παίξαμε.
0: Αυτό, αυτό.
1: Είναι πολύ ωραίο σχήμα.
0: Και τι ωραίος τίτλος.
1: Είμαστε γονείς, εγώ, ο Βόβολος και, και η κιθάρα ο Μανουλίδης και μια κοπέλα για δημάζει. Εκεί είναι πολύ ωραίες συναυλίες που δίνουμε. Ναι.
0: Αργύρης Μπακιρτζής, γέννημα θρέμα, κέντρο Θεσσαλονίκης.
1: Πρωτοί δικαστηρίων, ναι.
0: Πώς ήταν τότε?
1: Πριν γίνονται αρχαία, παίζαμε μπάλα. Συνέχεια, τσακαλαρία που λέμε, ήταν και το αστυνομικό τμήμα που μας μάζευε όταν σπάζαμε κατά τζάμι. Θυμάμαι Πετροπόλεμο με άλλες γειτονιές. Θυμάμαι ένα παιδί που ήμουν στο 4ο-5ο πάτωμα, ο Γράνης. Είχε χτυπήσει το κεφάλι του και έτρεχε, θυμάμαι, το αίμα σαν βρύση. Και το λέγαμε σκύψη για να φύγει το αίμα. Και εν τέλει επέζησε. Θυμάμαι τέτοιες σκηνές. Ήταν τα Τόλ, από την κατοχή ήταν, δεν θυμάμαι από πού. Η παλιά ηλεκτρική εταιρεία. Ήταν κάτι προσκοπικές ομάδες, στις οποίες ήμασταν κι εμείς. Και μετά ήρθαν τα αρχαία. Εμείς ήδη είχαμε φύγει βέβαια από την πλατεία.
0: Και πήγατε πού μετά?
1: Πήγαμε πίσω από το διοικητήριο, στην Κασάνδρου. Μετά στον Καζία, στον Τάγκο Δημήτρη Ανατολικά του Ιδρυματρίου, ναι. Και μετά πήγαμε στο Πατρικό απέναντι από το Τούρκο Προξενείο, το οποίο έχει γίνει πολυκατοικία και μείναμε εκεί.
0: Πάντα όμως όλα κέντρο,
1: ναι, ναι, όλα.
0: Και ένα παιδί εκείνης της εποχής, το πεδίο δράσης με τα πόδια μέχρι πού ήτανε? Μέχρι πού?
1: Γειτονιά έφτανε, δηλαδή είχαμε Έγλη, Ορφέα, Ιντεάλ, είχαμε τρεις συνεβάδες στην γειτονιά, wow. Το Αχίλιο αργότερα. Οπότε βλέπαμε πολλές φορές και τέσσερα έργα τη μέρα. Καθημερινές που πηγαίναμε σχολείο, υπήρχε περίπτωση ο μπαμπάς ερχόταν αργά από τη δουλειά να δούμε και τέσσερα έργα τη μέρα.
0: Πού δουλεύει ο μπαμπάς?
1: Ο μπαμπάς είχε μηχανουργείο στο Βαρδάρι.
0: Μηχανουργείο στο Βαρδάρι?
1: Ναι, στο Βαρδάρι, στην οδό Ταντάλου. Εκεί
0: αυτό...
1: που ήταν η γειτονιά αυτή η γνωστή.
0: Η εφορία, μου λέει ο Νίκος Κακαρίκος, που φροντίζει για τον ήχο, ναι. Ταντάλου.
1: Και ναι.
0: Είναι η περιοχή αυτή που γύρισε και ο Τσιόλης στην ταινία?
1: Ναι, ναι, εκεί άρχισε.
0: Εκεί,
1: ναι, ναι, εκεί άρχισε. Εκεί ήταν άλλο, εδώ ήταν άλλο. Εκεί στην κατοχή μας είπαν ότι, το έμαθα τελευταία πρόσφατα από τον αδερφό μου, στέλναν ένα γερμανό αξιωματικό για να τους παρακολουθεί. Να παρακολουθεί αυτές τις βιοτεχνίες, τις μικρές, τα μηχανουργία κτλ. Τι κάναν. Αυτοί τους τον πότιζαν κονιάκ και μετά είχαν ψήσει τα κορίτσια που δουλεύανε και στην περιοχή. Τους παίρναν και γυρίζαν το μεσημέρι, πιωμένοι σχετικά και ευχαριστημένοι. Και στο μεταξύ, τα ανταλλακτικά που χρειάζονταν, που είχαν παραγγελεί από πάνω από το βουνό, τα φόρτωναν σε δεμάτια, σε μπουλάρια, ανάμεσα στα δεμάτια. Και φεύγαν τα ανταλλακτικά για πάνω, άκουσα αυτή την ιστορία. Στο Βαρδάρι κοντά ήταν και συνεβάλλησε γνωστή το Αττικό και το Πάθμα. Και φεύγα τα ανταλλακτικά για πάνω, άκουσα αυτή την.

0: τελείως με σάριζαν. Θυμάμαι να σπάει. Μάλλονταν. Ήταν τύποι μάλλονταν. Διάφοροι τύποι μάλλονταν το καλοκαίρι. Ήταν εριστική. Και είχε σπάσει ένα μπουκάλι παλιά γκαζόζα στο κεφάλι ενό άλλου και δεν έπαθε τίποτα το κεφάλι του. Και είχα τρελαθεί. Μα είναι δυνατόν. Γιατί ήταν πολύ χοντρό το μπουκάλι τη γκαζόζα.
1: Τι ιστορία.
0: Και το Αλκαζάρ βέβαια ήταν. Στο οποίο...
1: Για το οποίο όμως θέλω να ακούσω και μια ιστορία παραπάνω για το Αλκαζάρ. Γιατί εδώ πέρα και παίζεται κάποια στιγμή και ο Αργύρης Μπακυρτσής ξέρει πάρα πολύ καλά την ιστορία διάσωσής του. Τι γίνεται.
0: Ναι, το Αλκαζάρ ήταν πρώτο σινεμά. Ξέρουμε ότι πολλές εκκλησίες στην Τουρκία και πολλά τζαμιά στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα είχαν γίνει πρώτο σινεμά. Αυτό σιγά σιγά σταμάτησε. Mm-hmm. Νομίζω υπάρχει ακόμα ένα στη Σμύρνη. Όχι στη Σμύρνη, στην Άγκυρα. Αλλά βλέπουμε και άλλα έργα. Mm-hmm. Δηλαδή έβαζε ινδικά. Το Αλκαζάρ έβαζε έργα ινδικά, ελληνικά, διάφορα. Θυμάμαι ένα έργο που μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Για το Μέγα Αλέξανδρο, ινδικό.
1: Ισκαντάρ, πώς θα ήταν, έτσι δεν τον λένε εκείνο.
0: Δεν θυμάμαι τον τίτλο, πάντως τον παρουσίαζε σαν ένα φιλόσοφο.
1: Έλα.
0: Με ακόλουθους όλοι ντυμένοι στα άσπρα. Που περιδιάβαζαν σαν και ιερείς. Συζητούσαν. Ναι, κάπως έτσι τον παρουσίαζαν.
1: Ποια εποχή αυτό?
0: Αυτή τώρα είναι πιτσιρικά σήμερα. Γύρω στο 57, 58, 60.
1: Πού θα να ψάξουμε να βρούμε ποια ταινία αυτή είναι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Και κάποια στιγμή που μας κάλεσαν να παίξουμε στα Δημήτρια, τους είπα στον Δήμο, θέλουμε το Αλκαζάρ. Τότε ήταν πρώτο σινεμά ακόμη.
1: Δεν είχε γίνει ποτέ συναυλία εκεί πέρα.
0: Όχι, τίποτα. Ποτέ.

0: και πώς διαλέγει να σπουδάσει αυτό που σπούδασε.
1: Όχι, πριν από όλα να σας πω ότι εμείς είμαστε πρόσκοποι σε ανατόλικοι.
0: Ναι.
1: Και ήταν το τέταρτο σύστημα το οποίο είχε μια μπάντα πνευστών, 30-40 άτομα. Ναι, λοιπόν. Και όταν άρχισαν οι ανασκαφές, μας βγάλανε από εκεί και πήραμε το Αλατζάι Μαρέτ. Επάνω από την Έγκλη, το ξέρετε το Αλατζάι Μαρέτ.
0: Βέβαια.
1: Στην Οδό Γαλιλαίου.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο ήταν τότε χούντα και οι γείτονες ήθελαν να το καταδαφίσουν. Γιατί ένας από τους γείτονες, ο οποίος έμενε σε ένα ημιόροφο από πίσω από το Αλατζάι Μαρέτ, ήταν συγγενής του Ασλανίδη, εκ των συνταγματάρχης της χούντας. Και τον είχε βάλει για να τον καταδαφίσουν. Και θα καταδαφιζόταν. Αλλά οι γονείς μας πήγαν εκεί στο. Διαμαρτυρήθηκαν. Τα παιδιά μας κάναν τόσο κόπο για να καθαρίσουν και να συμμαζέψουν αυτό το χώρο.
0: Πω, πω.
1: Και σώθηκε το Μαρέτ. Και θυμάμαι τότε κάναμε συναυλίες, είχαμε κάνει κλασική κιθάρα. Διάφορα πράγματα κάναμε. Είχαμε ένα πινκ-πονγκ καταπληκτικό. Θυμάμαι, μας είχαν επισκεφθεί και ο βασιλιάς, ο διάδοχος τότε Κωνσταντίνος, με τον Δον Χουάν. Και αυτός διάδοχος ήταν, με μια πράσινη Mercedes 200, και μπήκαν μέσα σε αυτό το σύστημα. Τώρα πώς ήρθαν από εκεί. Εμείς είχαμε αναρτημένη μια φωτογραφία του Πικάσο και με ρώτησε ο Κωνσταντίνος, λέει, ποιος είναι αυτός. Έλεγα, ένα ζωγράφος Ισπανός. Λοιπόν, αυτό ήταν το Αλατζάι Μάρετ, σπουδαίο μνημείο που νομίζω ευθυνόμαστε που σώθηκε.
0: Και οι γονείς σας, φοβερή δουλειά των γονιών.
1: Ναι, φοβερή.
0: Αυτή είναι η εποχή που γνωρίζεστε.
1: Θυμάμαι βέβαια, είχαμε κάποιο συγγενή, το Ματάκι, που σώθηκε από ένα ναυάγιο τρομερό της Χιμάρας το βράδυ που γεννήθηκα. Εκείνο το βράδυ γεννήθηκα και ο οποίος δούλευε δίτης στο λιμάνι και είχε βρει ένα λιοντάρι μαρμάρινο, πρέπει να ήταν ενετικό, δεν ξέρω τι ήταν. Και μας το έφερε έξω από το τέλος για να το δώσουμε στους υπεύθυνους. Ειδοποιήσαμε την αρχαιολογική υπηρεσία. Αυτοί αδιαφόρησαν και κάποια μέρα ήταν πολύ βαρύ το λιοντάρι. Το λιοντάρι έκανε φτερά.
0: Δεν ξέρουμε πού είναι τώρα δηλαδή.
1: Δεν
0: ξέρω. Ποιος ξέρει πού να είναι τώρα. Ποιος ξέρει πού να είναι. Είναι η εποχή που γνωρίζεστε με τον Παπάζογλου ή όχι.
1: Τον Παπάζογλου είμαστε στους προσκόπους μαζί.
0: Αυτό. Γι' αυτό το είπα. Άκουσα τους προσκόπους.
1: Είμαστε στους Πετινούς και σε μια νομοτεία των προσκόπων. Κάναμε και μια καταπληκτική κατασκήνωση στην ΠΑΜΕ. Εγώ ήμουν αρχηγός αντιχνευτών που ήταν η μεγάλη. Δεν δινόμασταν βέβαια, κάναμε εκδρομές κυρίως. Κάναμε μια υπτάμενη κατασκήνωση στο χώρο των φυλακών, στην Κασάνδρα. Και ζήσαμε μια εβδομάδα ανάμεσα σε αυτούς που ήταν δολοφόνοι. Και ήταν μια τρομακτική εμπειρία.
0: Πώς ήταν αυτό?
1: Ήταν καταπληκτικό.
0: Τι ιστορίες ζωής είναι αυτές?
1: Καταπληκτικό, ναι.
0: Πρέπει να γίνει βιβλίο.
1: Κάτι τύπου φοβερή, ναι. Τι να σας πω.
0: Εσείς παιδιά και αυτοί κατάδικοι.
1: Ναι, ένας από τους αντιχνευτές ήταν γιος του διευθυντή των φυλακών. Και έτσι όλοι μένα στο σπίτι του διευθυντή, τα 7-8 άτομα. Και εγώ έμενα με ένα λογοτιμήτη, είχε δώσει το λόγο της εμπειρίας του, είχε σκοτώσει τη γυναίκα του, έλεγε ότι με έβαλα τα σόγια κτλ.
0: Τι είναι ο λογοτιμήτης?
1: Λογοτιμήτες αυτοί.
0: Έγκλημα λογοτιμής αυτό.
1: Όχι, είχα δώσει το λόγο της εμπειρίας ότι δεν θα.
0: Ξανακάνουν.
1: Δεν θα φύγουν.
0: Δεν θα φύγουν.
1: Και τον πήρε ο διευθυντής μια φορά, θυμάμαι, με βάρκα και τον πήγε στο γειτονικό χωριό για να δει τα παιδιά του, την κόρη του. Ποιος ήταν, δεν θυμάμαι. Ήταν ένας άλλος, ο Μπάγερας, ένας τόλιας, ένας αγαθός άνθρωπος, τον οποίο είχε πάρει μαζί κάποιος για να δολοφονήσει κάποιον. Και τώρα έφαγε αυτός 20 χρόνια φυλακή. Εκεί βέβαια υπηρετούσε τα μισά χρόνια. Δηλαδή έτρωγες 10. Έμενε σπίτι.
0: Ναι, ήταν μειωμένη
1: ποινή. Ένας άλλος τύπος είχε κάνει
0: αγροτικών φυλακών.
1: Μια κατάχρηση εις βάρος του δημοσίου, είχε φάει 4 χρόνια. Θα υπηρετούσε 2, είχε οργανώσει το υδραυλικό δίκτυο των φυλακών, τα ποτίσματα. Έμενε ξέχωρα μόνος του, είχε μια μεγάλη βιβλιοθήκη και συχνά ο διευθυντής των φυλακών πήγαινε και κάνα συζητούσαν με αυτόν τον τύπο. Τι να σας πω τώρα, ένας άλλος ήταν που είχε γυρίσει στο σπίτι του και βρήκε την αδερφή του 18-19 χρονών με ένα ηλικιωμένο αξιωματικό. Τους καθάρισε και τους δύο.
0: Εντάξει, μετά τι αναρωτιόμαστε, πού είναι το υλικό των τραγουδιών.
1: Οργίστηκε και.
0: Δηλαδή, να, όλες
1: και τον περίμενε μία εκατομμυριούχος Αμερικάνα όταν απολυόταν να τον παντρευτεί, τον είχε γνωρίσει. Και κάναμε πλάκα σε εκεί με αυτά. Να, διάφορα τέτοια.
0: Πόσες ιστορίες χωράει αυτό το κεφάλι.
1: Έτσι, για τον τις ιστορίες αυτές, τι είναι αυτές.
0: Τι είναι αυτές. Απίστευτες ιστορίες. Αλλά είχαμε μείνει. Σε ποιο σχολείο.
1: Σχολείο πήγαινα στο 56ο.
0: Πού ήταν?
1: Όπου ήταν το τέταρτο. Στο τέταρτο, στο. Τώρα ξεχνώ τις οδούς.
0: Δεν πειράζει.
1: Στην προέκταση της Φιλίππου. Εκεί ψηφίζουμε ακόμα. Στην πλατεία Αντιγονιδών κοντά.

0: Εκεί πήγα δημοτικό. Θυμάμαι, ήμασταν 80 άτομα στην τάξη. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι στις πίσω σειρές μερικοί πλακώντας το ξύλο. Ξαπλώναν κάτω, μαλώναν και χαμπάρι δεν έπαιρνε ο δάσκαλος.
1: Τόσα πολλά παιδιά ήταν εκεί.
0: 80
1: αυτό,
0: άτομα. 80 άτομα.
1: Παναγία μου.
0: Ναι. Και μετά στην Πέμπτη και στην Έκτη πήγα στον Κοραή, όπου ο θείος μου ήταν διευθυντής. Εκεί είχαμε έκπτωση
1: στα δίδακτρα.
0: Στα δίδακτρα. Και πέρασα εκεί Πέμπτη-Έκτη, μετά έδωσε εξετάσεις. Πέρασα στο πυροβολικό σχολείο, 28ος από τους 30 που παίρνουν.
1: Συμμαθητές εκεί, στο πειραματικό.
0: Συμμαθητές πάρα πολύ γνωστοί, να σας πω. Ο Κοτσιόπουλος, ο Τσουλουβής, ο Σορτίκος. Πολλοί άνθρωποι από αυτούς έγιναν καθηγητές πανεπιστημίου, άλλοι διακρίθηκαν στην κοινωνική ζωή. Εντάξει. Και ήταν μια παρέα που ακόμη συναντιόμαστε. Ο Παπαδημητρίου, ο διευθυντής, ήταν χειρουργός στον Άγιο Δημήτριο, ο Προυσαλίδης ο Γιάννης, χειρουργός και αυτός στο ΑΧΕΠΑ, πάρα πολύ, ο Βακαλόπουλος, αδερφός του ιστορικού, αρχιτέκτονας, πάρα πολύ. Και η παρέα συναντιέται ακόμα κάθε Πέμπτη. Στην Καλαμαριά έχουν βρει ένα ήσυχο καφέ.
1: Τι ωραία.
0: Και κάθε Πέμπτη μεσημέρι συναντιούνται. Δεν έχουμε μείνει πολύ, δηλαδή Θεοδωρίδης, να σας πω, Κανάρης,
1: πολίτες. Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Και συναντιούνται ακόμα, εγώ δυστυχώς σπάνια πηγαίνω γιατί δεν είμαι εδώ. Αν είμαι Πέμπτη θα προσπαθήσω να πάω. Δηλαδή την άλλη Πέμπτη πιστεύω ότι θα πάω. Α, όχι, είναι το Αγίου Κωνσταντίνου και γιορτάζουμε εκεί και δεν θα γίνει συνάντηση. Λοιπόν, αυτά, πειραματικό και μετά εξετάζεις στο Πανεπιστήμιο.
1: Και σχολή. Γιατί αυτή η σχολή.
0: Ναι, μου άρεσε πολύ η ιατρική. Είχα ψώνια από μικρός να γίνω γιατρός. Και δεν πήγαινα. Είχα πει τον καθηγητή των μαθηματικών, δεν θα διαβάζω μαθηματικά γιατί θα δώσω στην ιατρική που δεν δίνει μαθηματικά. Και έτσι, εντάξει, είχα παραλληλή από τα μαθηματικά, αλλά υπήρχε ένας καθηγητής τότε, ο Σάβας, που τους βασάνιζε όλους στην ανατομία και πολλοί φοιτητές έφταναν στο τέλος των σπουδών
1: και τα παρατούσαν.
0: Και δεν είχα περάσει το Σάββα, όχι, και καθυστερούσα χρόνια να πάρω το πτυχίο. Και λέω, θα πάω τώρα να μπλέξω με το Σάββα, θα δώσω αρχιτεκτονική. Ξανά τον καθηγητή. Το μαθηματικό ήταν έκτη τάξη, τελευταία τάξη γυμνασίου, ηλικίου σήμερα.
1: Επιστρέφω πάλι στα μαθηματικά.
0: Ναι, θα δώσω αρχιτεκτονική. Λέει, τι να κάνουμε. Είχαμε και έναν άλλο που πέρασε που δεν ήξερε μαθηματικά. Ρώτησα ποιος και είχε περάσει τέταρτη χρονιά εκείνος, οπότε με παρηγόρησε. Αλλά για κάποιο τρόπο έγραψα καλά σχέδιο έκθεση χημεία και πέρασε. Πέρασα 36ο στη ΜΑΒ. Η παρέα μου όλοι είχαν περάσει στην πρώτη δεκάδα. Όλοι οι συμμαθητές μου που είχαν τόσο αντιθεωρητική, όλοι είχαν περάσει στην πρώτη δεκάδα. Ο Μπιτσομπούνης, ο Κοτσιόμπρος, ο Τσουλουβής, πάρα πολύ. Λοιπόν και έτσι εκεί, σπούδασα εκεί. Μετά πήγα φαντάρος στη Χούντα μέσα το 70, έμεινα στο 72.
1: Δύσκολα.
0: Κοιτάξτε, μια μεγάλη εμπειρία ήταν. Δύσκολα.
1: Όχι τα χρόνια, λέω, επειδή ήταν και Χούντα και όλες, ίσως να ήταν και πιο...
0: Εντάξει, δεν υπάρχει καλό χωρίς κακό. Εντάξει, οι ώρες της σκοπιάς μου άνοιξαν τα μάτια και άρχισαν να γράφω τραγούδια.
1: Από τότε. Ποια είναι γραμμένα στη σκοπιά από αυτά
0: πολλά,
1: που ξέρουμε
0: πάρα
1: εμείς.
0: Πάρα πολλά. Δηλαδή τα πρώτα όλα. Καλά, το πρώτο ήταν γραμμένο όταν έκανα την διπλωματική μου στους Φιλίππους, αλλά πάρα πολλά τραγούδια από τον πρώτο δίσκο είναι της σκοπιάς, αλλά και από τους άλλους δίσκους.
1: Ποιο είναι το πρώτο εκεί στους Φιλίππους?
0: Στους Φιλίππους το «Μέσω σκοτάδι προσπαθώ για κάτι μπάρμπαρα θαρό μιας εκκλησίας παλιάς καμένης». Ήταν όταν έκανα την διπλωματική εργασία στο κτάγο των Φιλίππων. Όταν ξεκίνησα έκανα αυτό, όταν τελείωσα έγραψα τους Δερβισάδες. Θυμάμαι ο καθηγητής τότε της Ζαντής Αρχαιολογίας που δούλευα στα ανασκαφή του. Είχε πει, δεν θα κάνω μάθημα, θα βάζω αυτά τα δύο τραγούδια. Έτσι, δεν ξέρω αν το έκανε, δεν νομίζω να το έκανε.
1: Και από τόπο είναι πολύ ωραίο όμως. Ναι. Και όταν λέμε γράφονταν, συγγνώμη. Όχι.
0: Στο στρατό ήμασταν 12 άτομα για να γίνουμε αξιωματικοί πτυχιούχοι στην αεροπορία. Εγώ δεν έγινε ο ένας. Και εκεί που ήμουν πολύ αγαπητός στη μονάδα, στη βασική εκπαίδευση, ξαφνικά βρέθηκα απομονωμένος. Γιατί ακούστηκε ότι κάποιος δεν έγινε για πολιτικούς λόγους. Βέβαια, ο φάκελος δεν έγραφε και τίποτα. Οι φάκελοι, οι περισσότεροι έγραφαν χαζομάρες.
1: Δεν ήθελε και πολλά να γράφει.
0: Απίστευτες χαζομάρες.
1: Συμπαθώ να ήσουν λίγο, να μην ήσουν ένθερμο στο.
0: Θα σας πω τι έγραφε μόνο. Δηλαδή, κάτι πολύ γελίο. Ότι σύχναζα στο ΦΟΘΚ. Ήταν φοιτητικό όμιλο θεάτρου κινηματογράφου.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί πηγαίναμε για κανένα σινεμά, για καμιά κοπέλα κτλ.
1: Ναι, επίσης αλλά έγραφε. Ήταν άντρο εκείνο, ήταν, θεωρούνταν επικίνδυνο.
0: Ναι, τώρα τι οπότε. Επίσης έγραφε κάτι άλλο που το βρήκε ένας, ο σημερινός δήμαρχος της Καβάλας. Παλιά ήταν αξιωματικός του στρατού. Ήταν κάτι. Mm-hmm. Αξιωματικός, τον είχα βγάλει, η Χούντα τον έβγαλε. Μετά επανήλθε. Αλλά πριν πάει, είχε διαβάσει τους φακέλους και είχε βρει ένα χαρτί που έγραφε ότι είναι ανενεργός, αριστερός, επιρρεπής της γυναίκας είχα γράψει.
1: Απίστευτο.
0: Λέω και δεν έγραψε, δεν έβγαλε ένα φωτοαντίγραφο, αυτό ήταν εξώφυλλο δύσκολο. Αυτό είναι αριστούργημα.
1: Απίστευτο, όντως απίστευτο.
0: Η εμπειρία του στρατού ήταν καταπληκτική. Δηλαδή ό,τι και να σας πω είναι πάρα πολύ λίγο. Να σας πω μόνο ότι με είχε ο υπεύθυνος ασφαλείας στη Λάρισα, Γιώργος Κοκκινάκης νομίζω λεγόταν, το 70, είχε το φάκελο μπροστά του, αυτός ήταν ζωγράφος, σχολή μηχανικών αεροπορίας, ΣΜΑ και ζωγράφος. Πολύ καλό παιδί. Ο οποίος του αναθέσανε το γραφείο ασφαλείας. Τι να κάνει, αυτός το έκανε. Έκανε αυτή την υποχρέωση και με ανέκρινε. Και του έλεγα τι ήταν το φότκλο, αυτά ήταν χαζομάρες, το εξηγούσα. Μπαίνει ξαφνικά ένας έφεδρος, ο οποίος εκ των υστέρων έμαθα ότι ήταν και κεντρός. Και λέει, το φόθη εκεί συχνάζει όλα τα κομμούνια.
1: Αυτό.
0: Ποια κομμούνια, δηλαδή εντάξει, ανέκδοτο. Και μετά τον έφκασε σε μια συναυλία μετά τη Χούντα και του λέει, τι χαζομάρα είχε πει, για να πω κι εγώ κάτι λέει.
1: Για να πω κι εγώ κάτι.
0: Λοιπόν, και λέω αυτό το αξιωματικό ότι αν πάτε εδώ στο λόφο, εδώ στη Λάρισα, βγήκα μία έξοδο, είδα δύο κομμάτια μάρμαρο. Από πάνω έχω χτίσει πολυκατοικίες. Αυτό είναι αρχαίο θέατρο.
1: Είναι αυτό που έχουμε τώρα στη Λάρισα.
0: Αν υποτίθεται είστε πατριώτες. Ασχοληθείτε. Ορίστε. Και αυτός ο άνθρωπος αγωνίστηκε για να σωθεί το αρχαίο θέατρο.
1: Και έτσι το έχουμε το αρχαίο θέατρο.
0: Και όχι μόνο σώθηκε ένα καταπληκτικό αρχαίο θέατρο, αλλά απαλωτριώθηκε. Είχαν ένα πάρα πολύ καλό δήμαρχο στη Λάρισα, που απαλωτρίωσε όλη την γενική περιοχή και δεν υπάρχει τέτοιο μέρος στην Ελλάδα. Καταπληκτικό. Να πως σώθηκε το αρχαίο θέατρο. Δηλαδή αυτός πίεσε την αρχαιολογική υπηρεσία, πίεσε τα υπουργεία, δηλαδή ασχολήθηκε με κάτι. Δηλαδή, τι να πω. Το ίδιο έγινε στην Ξάνθη.
1: Εδώ είναι μια μεγάλη ιστορία. Πώς σώθηκε το παλιό κομμάτι της Ξάνθης.
0: Ξέρετε πώς σώθηκε.
1: Εγώ το ξέρω, αλλά άμα δεν τα ακούσουν τώρα όλοι οι ακροατές, θα σκάσω. Οπότε.
0: Ναι, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Πρέπει να τα ακούσουμε.
0: Η πρώτη δουλειά όταν έπιασα δουλειά στην αρχαιολογική υπηρεσία το 1975, αφού είχα γυρίσει από την Ιταλία όπου έκανε ειδικότητα αναστηλωτή, ήταν μου δώσαν τη παλιά Ξάνθη, όπου είχα χαράξει ένα ρηματομικό με κάθετους δρόμους μεταξύ τους. Σε ορθογωνικό κάναβο, όπου εξαφανιζόταν όλη η παλιά πόλη. Τρελάθηκα. Εγώ πήγα την είδα και τρελάθηκα. Λέω τους αρχαιολόγους πρέπει να την κηρύξουν. Αποκλείεται με λένε. Λέω έναν, τον πεντάζω τον Βαγγέλη, αρχαιολόγο κλασικών αρχαιοτήτων, όχι βυζαντινών που είναι στην αρμοδιότητα, η Ξάθη, στην αρμοδιότητά του. Και ενδιαφέρθηκε αυτός, τον είχε βγάλει Χούντα και είχε επανέλθει το 1975. Εγώ πήγα και έπιασα τον υπεύθυνο ασφαλείας του Υπουργείου Εξωτερικών που ασχολούνταν με τη μειονότητα. Ονομαζόταν Κάντας. Και τον είπα, κοίταξε, αν χαθεί η παλιά Ξάνθη, θα χαθούν τα ντοκουμένα ότι εδώ υπήρχε ελληνισμός. Και ευαισθητοποιήθηκε. Και άρχισε μια μεγάλη μάχη ανάμεσα σε αυτόν, στον δήμαρχο που θέλανε την κατεδάφιση και σε εργολάβους Ξάνθης. Και έτσι σώθηκε η παλιά Ξάνθη. Βέβαια υποχρεωθήκαμε, έγινε συμβούλιο από την Αθήνα κτλ. Ήρθε ο Χατζηδάκης, ο περίφημος Μανώλης Χατζηδάκης, ο αρχαιολόγος κτλ. Η πίεση ήταν τρομακτική. Εμείς είχαμε απειλές με τον αδερφό μου, γιατί είχε έρθει τότε και ο αδερφός μου στην υπηρεσία σαν αρχαιολόγος. Ο μπαμπάς μου παλιά είχε μπατόζα και πήγαινε και έκανε δουλειά στα χωριά της Ξάνθης. Γνώριζε κόσμο εκεί και τον έπαιρναν. Τα παιδιά σου μας έχουν καταστρέψει κτλ. Θέλανε αντιπαροχή. Και σώθηκε έτσι παλιά Ξάνθη.
1: Είναι φοβερό όμως.
0: Και βοήθησε, βοήθησε στη συνέχεια ένας Φανόπουλος, ο οποίος νομάρχης, που ήταν φίλος του παλιού Καραμαλή, του Κώστα Καραμαλή. Και έτσι σώθηκε τελικά η Παλιά Ξάνθη, η οποία έχει πάρει πολλές χρηματοδοτήσεις, έχουν γίνει πολλά έργα και είναι ένα κόσμημα στα Βαλκάνια.
1: Είναι τώρα αυτή, λίγα. Είναι αν κόσμο. Σκεφτούμε σήμερα ότι μπορεί να μην το είχαμε.
0: Είναι κόσμο.
1: Και πόσα άλλα χάθηκαν. Βέβαια δεν αναφέρομαι στα αρχαιότητες, δεν ξέρω εδώ τη δική
0: μας. Κάνει και μια δημοσίευση σε ένα βιβλίο της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Περιβάλλοντος, ναι. Όπου αναφέρω πώς έγινε όλη αυτή η ιστορία και αν διαβάσετε τι υποστήριζαν οι αντίθετοι, αυτοί που θέλουν την κατεδάφιση, δεν θα πιστεύετε δηλαδή τι γράφουν, τι ψέματα γράφουν. Τι ασχετοσύνη υπήρχε, ας πούμε.
1: Νομίζω ότι τα ζήσαμε και με τις αρχαιότητες της Βενιζέλου. Επίσης έχω την εντύπωση και τη βεβαιότητα, γιατί κάπου το έχω διαβάσει, ότι έτσι χάθηκε και μια περίφημη πλατεία στην Καβάλα.
0: Δεν χάθηκε ακόμα. Απλώς ήταν η πλατεία Μιλέτ του Έθνους, η μοναδική συνοσία πλατεία στην Καβάλα. Όπου έχουμε φωτογραφίες από καπνεργατικές συγκεντρώσεις κτλ. Ανάμεσα σε καπνοποθήκες και σε κτίρια διεύθυνσης καπνεργατικών εταιριών, μια καταπληκτική πλατεία που θα μπορούσε να αξιοποιούνταν να είναι ένα κόσμο, να σας πω. Έχουμε κάνει πολλές προτάσεις. Είχαμε ένα σύλλογο φίλων παραδοσιακής κτλ. Λοιπόν, και ξαφνικά εμφανίζεται κάποιος τύπος και λέει: είναι δική μου. Του παρουσιάζει σαν δική του. Ψάξαμε τα κτηματολόγια. Στα κτηματολόγια βέβαια υπήρχε ότι αυτό ήταν πλατεία. Και είχαν κλαπεί δύο τεράστια κτηματολόγια Οθωμανικά, τεραστίων διαστάσεων, να σας πω. Δηλαδή, σαν τα τρία βιβλία.
1: Για
0: στο
1: να κρυφτεί ποια ήταν τέσσερα, η πραγματικότητα.
0: Είχε, όπου εκεί φαινόταν καθαρά και έλεγε σύνορα και τα λοιπά, με πλατεία. Και όλα αυτά είχαν χαθεί. Είχαν κλαπεί από το πρωτοδικείο. Και θυμάμαι, έπιασα τότε τον δήμαρχο που είναι στην Καβάλα και του λέω: πρέπει να πάμε στην Άγκυρα να βάλουμε ένα δικηγόρο και να βρούμε το αντίγραφο των κτηματολογίων. Οπωσδήποτε θα υπάρξει στην Άγκυρα. Και μου λέει: Αργύρι, πρέπει να πας δηλαδή στην Άγκυρα. Δηλαδή, αυτό μου είπε ο δήμαρχος της Καβάλας. Και αυτό είναι κάτι που εκκρεμεί. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή θα βρεθούν κάποιοι ξύπνοι τύποι. Συμβαίνουν τόσα. Και πολύ χειρότερα, θα έλεγα.
1: Και πολύ χειρότερα. Αργύρης Μπακιτζής, εδώ στην Καλημέρα το 958. Χίλια αυτιά να είχα να τον ακούω. Ελάτε να ακούσουμε ένα τραγούδι παρέα μαζί και μετά να επιστρέψουμε, γιατί οι χειμερινοί κολυμβητές σήμερα και αύριο παίζουν στη μικρή σκηνή και είναι ένας χώρος που τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο Αργύρης Μπακιτζής από τον πρώτο δίσκο. Νίκος Κακαρίκος στον ήχο. Πάμε να ακούσουμε.

0: Στον Επτάλοφο, λοιπόν, σε θυμήθηκα και εμείς εδώ με τον Αργύρη Μπακιρτζή. Είναι η ερώτηση που του έχουν κάνει χιλιάδες φορές. Πώς άντεξε ένα συγκρότημα τόσα χρόνια? Υπάρχει απάντηση.
1: Να πω πρώτα για τον Επτάλοφο. Ο Επτάλοφος έχει μια γέφυρα σιδερένια πριν φτάσει το τρένο στο σταθμό. Όπου εμείς πηγαίναμε από το μαξέ της γιαγιάς και του παππού σε ένα θείο μας που τον αγαπήσαμε πολύ συνδρομικό στον Επτάλοφο και περνούσαμε πάνω από τη γέφυρα πιτσιρικάδες και καθόμασταν ώρα για να περάσουν τα τρένα από κάτω και να τυλιχτούμε στους καπνούς. Και έτσι από αυτό το έγραψα. Είναι τραγούδι που το έγραψα στη Δευτέρα Γυμνασίου.
0: Δευτέρα Γυμνασίου.
1: Ναι. Και το μελοποίησαμε πολύ αργότερα. Είναι από τις πιο ωραίες μελοποίησεις που έχω κάνει. Λοιπόν, πόσοι χειμερινοί κολυμπητές κρατήθηκαν τόσα χρόνια? Εντάξει, έχουν φύγει μερικοί, έχουν έρθει άλλοι. Ο βασικός λόγος που κρατήθηκαν ήταν γιατί κατά κάποιο τρόπο ισομοιραζόμασταν τα έσοδα. Είναι ο βασικός λόγος. Δηλαδή, συνήθως υπάρχει ένας κεντρικός, υπάρχει ο τραγουδιστής, ο οποίος είναι συνήθως ο πιο άσχετος μουσικά από όλους. Και οι άλλοι που συνήθως. Ναι. Αυτός παίρνει τη μερίδα του λέοντος, οι άλλοι παίρνουν ένα μεροκάμανο. Σε εμάς δεν συνέβαινε αυτό, είχαμε ένα ισομοίρασμα. Και αυτό νομίζω ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να μην διαλυθεί το συγκρότημα. Και επίσης δεν είχαμε ποτέ απέτηση να έρχεται κάποιος. Δηλαδή, αν κάποιος δεν ερχόταν, δεν υπήρχε πρόβλημα, παίζαμε, μεγάλωνε λίγο το μεροκάμανο. Και γελούσαμε κιόλας. Και πολλές φορές όταν είμαστε λίγα άτομα, δηλαδή αυτό που γινόταν χρόνια στο Half Note στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Αυτοί δεν θέλαν πάνω από 4 άτομα στην κάθε τέτοια. Ή μάλλον ήταν λίγα τα λεφτά. Παίζαμε 4-5-6 μέρες και τα χρήματα ήταν λίγα. Αν το μοιραζόμασταν 6-7 άτομα ήταν πολύ λίγα. Οπότε σκέφτηκα το εξής. Κάθε μέρα ήταν 4 άτομα. Παίζαν. Ένα
0: αλλά όχι τα ίδια.
1: Εγώ βέβαια ήμουν πάντα, οπότε ήμουν κρατισμένος. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί έβγαιναν παίξηματα πολύ πρωτότυπα. Δηλαδή, όταν είναι 3-4 άτομα, αναλαμβάνει ο άλλος την ευθύνη. Όταν είμαστε 7 άτομα, μπορεί και κάποιος να μην παίζει και να μην φαίνεται. Δηλαδή, θα φανεί, αλλά μπορεί κάποιος να μην παίζει, να λουφάρει, λέω τώρα. Δηλαδή, έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Να ξεκουραστεί, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον. Ή να πάει να κάνει ένα τσιγάρο, ή να κατουρίσει, ξέρω. Ενώ όταν είμαστε 4 άτομα, ο καθένας είναι απόλυτα παρόν. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Πολύ ωραίο είναι.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο είναι. Δεν ξέρω αν το έχω πει ποτέ στον Αργύρη Μπακιρτζή, αλλά από την πρώτη συναυλία που ήμουν αρκετά μικρή τότε και είχα παρακολουθήσει το Radio City μέχρι τις τελευταίες που έχω παρακολουθήσει όλες, ένα μάθημα που έχω πάρει από αυτόν είναι ότι δεν πρέπει να παίρνουμε τον εαυτό μας τα σοβαρά ποτέ. Και είναι πολύ σπουδαίο μάθημα. Δύσκολο, αλλά πολύ σπουδαίο μάθημα.
1: Εντάξει, είναι βασικό αυτό. Είναι βασικό. Δηλαδή, όταν τον παίρνεις σοβαρά, τον γελιοποιείς. Εντάξει.
0: Ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος.
1: Ναι.
0: Πολύ, πολύ μεγάλος.
1: Ναι, μεγάλη κουβέντα αυτό σηκώνει. Εντάξει.
0: Τι να πρωτοπούμε τώρα. Πανάγιο, μου τα έλεγε πριν από λίγο στο όσο το κομμάτι έπαιζε. Πανάγιος Τάφος. Ιταλία με συνάντηση με Βιτόριος.
1: Εντάξει, στην Ιταλία έκανα ειδικότητα. Εντάξει, ήταν μια μεγάλη εμπειρία και αυτό. 2 χρόνια στην Ιταλία. Τι να σας πω, και να πω ένα λίγο στη Ρώμη. Στον Πανάγιο Τάφο, είπαμε για τον Πανάγιο Τάφο, για τη Σιβηρία. Στον Πανάγιο Τάφο με επέλεξαν.
0: Σιβηρία.
1: Ναι, στη Σιβηρία πήγα. Πώς πήγα στη Σιβηρία? Μας κάλεσαν όταν είχε πέσει το καθεστώς.
0: Ναι.
1: Μας κάλεσαν να πάμε με μια ομάδα Ελλήνων, εμπόρων και διαφόρων άλλων στο Νοβοσιμπίρσκ που είναι η πρωτεύουσα της Ελλήνων.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για μια συναυλία. Οι άλλοι δεν μπορούσαν για κάποιο τρόπο, έχασαν. Εγώ είπα θα πάω οπωσδήποτε. Είπα τον κουμπάρο μου τον Μπογκό, ο οποίος είχε παίξει μαζί μου σε μια ταινία του Τσιόλη στο Παρακαλώ Γεννάκης με κλέτε. Λέω πάμε. Θα πάμε όσο το πει. Πήγα στο κέντρο του κινηματογράφου, η κυρία Βούλα Γεωργακάκο εκεί με εξυπηρέτησε, μου έδωσε μία-δύο ταινίες, δεν θυμάμαι. Και πήγαμε στη Σιβηρία με αυτούς, με ένα τεράστιο Ιλιούσιν, που είχε ως και κότες μέσα. Δηλαδή αλλάξαμε κάπου στον εύξηνο πόντο, αλλάξαμε αεροπλάνο. Και φτάσαμε στα μάτια της Σιβηρίας, περάσαμε πάνω από τον Κάφκασο.
0: Αυτά να τα λες, δεν τα πιστεύει ο κόσμος. Δηλαδή λες, αυτά να τα λες, δεν τα πιστεύει ο κόσμος. Δηλαδή δεν μπορεί να έγιναν αυτά.
1: Πώς δεν μπορούν να έγιναν?
0: Αλλά έγιναν.
1: Εγώ ήθελα να πάω γιατί ένας θείος μου ήταν 5 αδέρφια ο παππούς μου και τους κυνήγησαν οι Βούλγαροι. Ο παππούς μου από τον πατέρα μου ήταν από τη Λαμία. Τους κυνήγησαν οι Τούρκοι, πήγε στη Φιλιππούπολη κοντά σε ένα χωριό συστενήμαχο, έκανε μπακύρια, τον είπαν μπακύριζα. Τώρα...
0: Από εκεί το όνομα δηλαδή.
1: Ναι, από εκεί. Ήταν 5 αδέρφια τώρα ο παππούς και τους κυνήγησαν οι Βούλγαροι κάποια στιγμή. Το 1905, δεν ξέρω πότε έγινε. Και φύγαν αυτοί. Και οι 5. Τα κορίτσια έμειναν και ήρθαν στη Θεσσαλονίκη. Άλλος πήγε στην Αίγυπτο, δεν ξέρω καθένα που πήγε. Ο παππούς ο Αργύρης πήγε στην Οδυσσό. Και έπεσε πάνω στα γεγονότα που ξέρουμε και από το θρηκτό ποτέμι και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και τον συλλάβαν 16-17 χρονών ήταν. 15, πόσο ήταν. Και τον συνδυοδέσμο τον πήγα στη Σιβηρία.
0: Τσαρική Ρωσία.
1: Στο Ιρκούτσκ που το ξέρουμε. Μάλιστα. Από το Μιχαήλ Στρογκόβο. Δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει.
0: Βέβαια.
1: Το Παρίσι της Ανατολής.
0: Έτσι.
1: Πολύ όμορφη πόλη. Και εκεί τον. Τους βγάλαν έξω για να περπατήσουν. Δεν ξέρω αν τους πηγαίναν στη Σαχαλίνη. Αυτό το νησί που πήγαν τους εξάρρωστους που είχε πάει ο Τσέχοφ. Άρρωστος ήδη με θυματίωση. Είχε επισκεφτεί τη Σαχαλίνη και έγραψε ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Και το βρήκε ο θείος του, ένας θείος του που ήταν πρόξενος της Γαλλίας στο Ιρκούτσκ και τον κράτησε κοντά του. Και μετά πήγε σε μια πόλη της Κίνας, ο πατέρας μου έμεινε χρόνια, έμεινε πολύ με Κινέζο, μιλούσε τα Κινέζικα και τέλει κατέληξε στην Αίγυπτο, στο Κάιρο, κάτι θυμάμαι, όπου... Ναι, νομίζω στην Αίγυπτο ήταν.
0: Το κάνω τώρα αυτό πορεία στο χάρτη και ναι. Είναι ένα απίστευτο πράγμα.
1: Ναι, και μάλιστα αυτός είχε ο άλλος θείος μου, ο Αχιλλέας, είχε εκεί ένα φούρνο και εστιατόριο. Τους έχω και φωτογραφία με δύο κοπέλες εκεί. Και μια μέρα χαλάει μια άμαξα έξω από το φούρνο, βγαίνουν έξω και βλέπουν ένα θείο τους. Ήταν ο Χρήστος ο Τσούντας, από τη στενή που πάλι, που είναι από τους πατέρες της ελληνικής αρχαιολογίας.
0: Ακριβώς.
1: Κοιτάξτε τώρα πώς γίνεται. Είχε χαλάσει η ρόδα, τον είχαν καλέσει οι Γάλλοι για να τους βοηθήσει στην ανάγνωση των ιερογλυφικών των πυραμίδων. Καταπληκτικό. Λοιπόν, και εν τέλει κατέληξε αυτός ο θείος όταν έγινε η απελευθέρωση. Κατέληξε στη Θεσσαλονίκη, πήγε στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, όπου άνοιξε καφενείο στην Κολόμβο. Και κάθε πρωί ο πατέρας μου πηγαίνοντας στο μηχανουργείο περνούσε εκεί, τον βοηθούσε στο άνοιγμα και γυρίζοντας τον βοηθούσε στο κλείσιμο και έτρωγε κιόλας. Αυτός ήταν ο θείος Αργύρης, είχε ένα σπίτι 40 κλεισιές, το οποίο το σκότωσε ο πατέρας μου σε μια δουλειά που είχε πάει εκεί και στην ουσία χάθηκε, ας πούμε. Τώρα θα είχαμε μια ίσως κάποια οικονομική άνεση καλύτερη. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Και αυτός είναι ο θείος Αργύρης, από τον οποίο το όνομα.
1: Ναι, Αργύρης. Από αυτό που είναι το όνομα, ήταν ανήπαντρος. Και είχε και κάτι επιγραφές στα Κινέζικα, καταπληκτικός.
0: Και μαζί με το όνομα, νομίζω, πάρθηκε και το κομμάτι της φιλοπεριέργειας και της ανησυχίας και του ρυψοκίνδυνου και της περιπέτειας.
1: Στο Νοβοσιμπίρσκ ήταν καταπληκτικό, γιατί εκεί υπήρχε και αυτή μια από αυτές τις υπόγειες πόλεις όπου κάναν τα πυράματα, μια τεχνολογία πολύ εξελιγμένη, και θυμάμαι ότι είχαν διαλυθεί τα πάντα τότε και... στα παζάρια έξω στους δρόμους πουλούσαν αντικείμενα υψηλής τεχνολογίας. Τζάμπα. Δηλαδή είχαν διαλύσει τα πάντα. Στις 6 ώρα δεν υπήρχε, δεν κυκλοφορούσε ψυχή, υπήρχε απαγόρευση. Θυμάμαι στην εκκλησία είχε επανέλθει θρησκεία πολύ έντονα και θυμάμαι τους ιερείς στο κέντρο ενός τεράστιου ναού να έχουν σηκωμένα τα χέρια ο κόσμος σαν να ήταν σε ροκ συναυλία.
0: Οπότε μετά η ταινία του Τσιόλη με τον. Έτσι δεν είναι.
1: Καλά, εκεί είδαμε φοβερά πράγματα.
0: Αυτό.
1: Οι παλιοί του κόμματος είχαν γίνει προαγωγή πια, δεν είχαν άλλη δουλειά να κάνουν και είχαν γίνει προαγωγή και είχε πολύ ωραία κορίτσια γιατί ήταν ένα συνδυασμό ρώσικης ομορφιάς, σλάβικης και.
0: Τραγικές ιστορίες όμως.
1: Μογγολικής ήταν πανέμορφα τα κορίτσια. Καλά.
0: Τραγικές όμως ήταν. Είχε έρθει
1: και μια μπάντα από την. Από τη Γουμένη, σε θυμάμαι, και τραγουδούσαμε στο υπόγειο όπου στις 6 ώρα κλείναν όλα. Τραγουδούσαμε το δέπα όπου θα μείνω, θυμάμαι.
0: Λοιπόν, έχω να σας πω ότι εγώ κάθε φορά που πηγαίνω σε συναυλίες των Χειμερινών Κολυβητών εκτός από τα τραγούδια, εκτός από την αίσθηση ότι ακούω το soundtrack της ζωής μου, χτισμένο δίσκο-δίσκο, τραγούδι-το-τραγούδι, κάτι άλλο που χαίρομαι, εγώ τουλάχιστον, σίγουρα, είναι ιστορίες που ακούω από τον Πακιτζή. Καταλαβαίνετε σήμερα ότι και λίγα μας λέει. Δηλαδή πόσες άλλες ιστορίες είναι από πίσω και δεν τις ακούμε. Αυτές οι ιστορίες...
1: Να σας πω, τα έχω γράψει.
0: Αυτό.
1: Μου ζητούσαν να γράψω πώς έγραψα τα τραγούδια και άρχισα να γράφω στα χρόνια του αποκλεισμού από τον COVID. Mm-hmm. Είχα χρόνο πολύ. Εγώ πέρασα πολύ ωραία στον COVID, γιατί δεν είμαι τύπος που θέλω πολύ να γυρίζω. Και έτσι κάθισα και έγραψα και βγήκε τελικά το ένα έφερε το άλλο. Έγραψα για το κάθε τραγούδι από όλους τους δίσκους πώς γράφτηκε.
0: Τέλεια.
1: Σε μερικά έχω και 2-3 σελίδες γράφω. Δηλαδή είναι ολόκληρες ιστορίες. Και αυτό επεκτάθηκε βέβαια σε διάφορα ταξίδια, στο εξωτερικό, στο Σιβηρίες, Ιεροσόλυμα.
0: Ιταλία, δεν είπαμε, Βιτόριο Ντεσίκα.
1: Παιδικά,
0: συνάντηση.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και αυτά. Οπότε έγινε αυτό το βιβλίο, υπάρχει τώρα.
1: Είναι σχεδόν έτοιμο. Ναι, είναι έτοιμο, το έχω γράψει. Τώρα σκέφτομαι πού θα το εκδώσω και αν το εκδώσω, το αφήσω στα παιδιά μου, το εκδώσω. Αν το εκδώσω εγώ, μάλλον θα το εκδώσω. Αλλά θέλει να βρω λίγο χρόνο. Ίσως το καλοκαίρι να τα καταφέρω, γιατί ο Βόβολος θα κάνει μια επέμβαση στο γοφό του. Γιατί από το ακορντεόν έχει πιεστεί πάρα πολύ. Και έτσι, 1,5 μήνα έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, δεν έχουμε συναυλία. Οπότε το καλοκαίρι ίσως πάμε και στο Καζαβίντε που έχουμε ένα σπίτι και μπορέσω να το ολοκληρώσω. Στα Ιεροσόλυμα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί με επέλεξαν το 1985 να αναλάβω αρχιτέκτονα στον Πανάγιο Τάφο, mm-hmm. από το Υπουργείο Εξωτερικών. Τώρα, πώς με επέλεξαν δεν ξέρω. Νομίζω αυτοί ψάχνουν έναν ακρεφνή Έλληνα, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, που να τον έχει εμπιστοσύνη η Ελληνική Δημοκρατία. Δεν ξέρω τώρα γιατί. Γιατί εγώ ουδέποτε ήμουν σε κομματική νεολαία ή γραμμένο σε κόμμα. Τώρα με επέλεξαν, τι να σας πω. Και πήγα εκεί με τη συνοδεία κάποιου αρχιτέκτονα σπουδαίου. Τον κύριο Δημακόπουλο που θα έλεγχε τη δουλειά που θα έκανε στον Πανάγιο Τάφο, αρχιτέκτο στον Πανάγιο Τάφο, mm-hmm. και όταν έφτασα κατάλαβα ότι θέλαν να κατεδαφίσουν το Πατριαρχείο ένα τέμπλο που είχε κάνει καταπτικό Μιλωνάς ο αρχιτέκτονας, ο άντρας της Ρανούς Μάνου, mm-hmm. με μάρμαρο καταπληκτικό, το είχε ψάξει στην Παλαιστίνη, το έψαχνε πολύ καιρό. Και το είχε κοστίσει αρκετά τότε και τα χρόνια, $90,000, ξέρω εγώ, και θέλανε να το καταλαφίσουν. Προφανώς γιατί δεν είχε πληρώσει κανέναν. Δεν είχε δώσει την παξίσια. Mm-hmm. Έλεγα να το καταλαφίσουμε να βρούμε μια παξίσια. Κατάλαβα ότι το πρώτο που θέλανε από μένα ήταν αυτό. Βέβαια αυτή ήταν μια θέση πολιτική λίγο, γιατί πριν από μένα όλοι που ήταν εκεί ήταν του Όρνα Νόβο, δηλαδή νεοταξικών ομάδων, φασιστικών ομάδων από την Ιταλία. Oh. Η αρχιτέκτονα ήταν τέτοιοι τύποι, ας πούμε. Και πριν πάω, κυκλοφόρησε η φήμη ότι έρχεται ένα φρικιό από την Ελλάδα. Δηλαδή, εγώ ήμουν αυτό το φρικιό. Πήγα με ένα κουστούμπάκι προς το κίτρινο λίγο και πραγματικά ήταν και λίγο κοντό αυτό. Ήταν εκεί οι καλόγεροι. Και εντάξει, σιγά σιγά έγινα πάρα πολύ συμπαθής. Με συμπάθησαν πάρα πολύ. Και νομίζω ότι μερικοί θα συναχωρέθηκαν και όταν δεν μου δώσαν τη θέση. Γιατί κατάλαβα ότι για να επιβιώσω εκεί δεν έπρεπε να υπογράφω εντάλματα. Και ζήτησα να πάρω τη θέση. Ακόμη έχω τα κλειδιά από το γραφείο μου στο όρος των Ελαιών. Καλά, τραπέζια με πατριάρχες και τα λοιπά, να σας πω ότι να σας πω είναι λίγα.
0: Έχουν γραφτεί τραγούδια εκεί?
1: Εκεί όχι, δεν νομίζω. Αλλά δεξιώσεις με Παλαιστίνιους, με κομμένα πόδια, με κομμένα χέρια, με υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ. Την πρώτη μέρα που πήγαμε αφελείς, πήγαμε στο καλύτερο ξενοδοχείο, την 7η μέρα ήμασταν στο χειρότερο ξενοδοχείο και ψάχναμε για μικρόφωνα. Δηλαδή, ό,τι και να σας πω είναι λίγα. Είδα τον Πατριάρχη με την κλίτσα του να τρυπάει το χαλί του, του προξενείου. Γιατί, ο πρόξενος δεν τους έκανε τα κέφια. Ήταν ένας λεβέντης 38 χρονών από την Κρήτη, ο οποίος τον κάνα και έπαθε έφραγμα το πεθαλημάνο του, γιατί κάνα μνημόσυνο και δεν τέλειωνε ποτέ. Κρατούσε μέρες. Και κάποια στιγμή έπεσε με έφραγμα κάτω ο άνθρωπος. Λοιπόν, εκεί έσαι τρομακτικές εμπειρίες. Δηλαδή, τι να σας πω. Εκεί το να είσαι Καραμαλικός, ήσουν κομμουνιστής. Το να είσαι Πασόκ, παπάς δηλαδή, παπάς που να ήταν Πασόκ. Συναντήσαμε και δύο Πασοξίδες εκεί, καλόγερος, είχαν ένα σπιτάκι έξω από το Ιεροσόλυμο. Ήσουν τρομοκράτης τουλάχιστον.
0: Τρομοκράτης τουλάχιστον.
1: Σας λέω, Καραμαλικός, ήσουν κομμουνιστής, ήταν κατάσταση τρομερή. Λοιπόν, κατάλαβα ότι για να επιβιώσω εκεί έπρεπε να μην υπογράφω εντάλματα οικονομικά. Και ζήτησα ορκωτόλογη εστία από Ελλάδα. Αυτό δεν το δέχτηκαν. Και έτσι δεν πήρα τη θέση.
0: Μάλιστα.
1: Και γύρισα.
0: Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά. Τα τραγούδια, η δεξαμενή των τραγουδιών, πού βρίσκεται? Κοιτάξτε, σε μικρές στιγμές,
1: τα τραγούδια
0: σε
1: είναι...
0: μεγάλες εμπειρίες, σε τι?
1: Νομίζω όλα είναι βιωματικά, δηλαδή από καταστάσεις δύσκολες που αντιμετώπιζα, ξαλάφρονα γράφοντας ένα τραγούδι. Συνήθως μαζί τη μουσική και το στίχο. Οπότε, εντάξει, βγήκαν έτσι τα τραγούδια. Και γι' αυτό πολλές φορές, από τότε που ξεκινήσαμε τις συναυλίες, επειδή ήταν πολύ προσωπικά τα τραγούδια, σκεφτόμουν ότι χρειάζεται να εξηγήσω πώς γράφτηκαν. Και έτσι ξεκίνησαν όλες αυτές οι ιστορίες που
0: ιστορίες.
1: Λέω. Και καμιά φορά αισθάνομαι ότι φλιαρώ, βέβαια. Αλλά απ' την άλλη λέω τώρα αυτό το τραγούδι πώς θα τα καταλάβει ο άλλος τι εννοώ. Καταλάβαινε. Και... οπότε ξεκίνησα σε αυτή η ιστορία. Στην αρχή είχα πει το Σιδέρη, ο οποίος ήταν και δικηγόρος, αλλά έκανε χειρότερα λάθη από μένα γιατί ήταν ατρακαρισμένος. Και έτσι ανέλαβα εγώ αυτή την υποχρέωση. Και εκεί που δεν μιλούσα καθόλου, έφτασα να μιλώ συνέχεια. Και μάλιστα στην ταινία που κάναν για μας το Πολλαπλό Σου Είδωλο, μια ταινία που γύρισαν δύο σκηνοθέτες, πολλοί λένε ότι μιλάω πολύ και τα λοιπά. Εντάξει, να κάνουμε. Εντάξει. Τώρα φροντίζω και μιλώ λίγο λιγότερα.
0: Και πώς είναι όταν ένα τραγούδι που γράφτηκε πριν από, τι να πω, 50 χρόνια, το τραγουδάνε σήμερα και το αγαπάνε παιδιά που είναι τα εγγόνια αυτών που το πρωτοαγάπησαν?
1: Ναι, έχει έρθει μια φορά και ένα δυσέγγονο. Ήταν ένα μωράκι, μου λένε αυτό είναι δυσέγγονός μου. Και λέει, ο άλλος λέει, σας παρακολουθώ από μικρός. Ναι, είμαστε ένα παλιό συγκρότημα, ήταν αλήθεια. Ξεκινήσαμε στην ουσία ο πρώτος πυρήνας το 64 με τον Παπαδάμο και τον Σιδέρη. Και ο Χοντρογιάννης ο Σταμάτης ο αρχιτέκτονας ήταν, ξεκινήσαμε μαζί. Και το πρώτο δίσκο το βγάλαμε το 80. Είμαστε παλιό συγκρότημα. Οι Rolling Stones, λέω πολλές φορές, ξεκίνησαν το 62. Εμείς είμαστε οι δεύτεροι σε τέτοια. Και κάνω και μια πλάκα, η οποία όμως αληθεύει. Όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος η Δακοκτόνη, όπου έχουμε ένα εκπληκτικό εξώφυλλο στα λασπόλουτρα των Φιλίππων, μοιάζουμε σαν να είμαστε στο καθαρτήριο μέσα με στη λάσπη και μέσα σε ένα νερό, όπου εκ των υστέρων μάθαμε ότι σύχναζε ένα φίδι μεγάλο. Και γι' αυτό του βάζαν, υπήρχε μια εικόνα με λάδι και ένα ποτήρι με λάδι, λέει, για να πίνει το φίδι. Και εμείς μπήκαμε μέσα για να ξεπληθούμε από τη λάσπη στο νερό αυτό. Λοιπόν, και ο δίσκος, το εξώφυλλο καταπληκτικό. Και έμαθα από την κόρη του αδερφού ενός φίλου μου καθηγητή στα ΤΕΗ Καβάλας, ότι σε πολλά δισκοπολία του Τόκιο ήταν αυτός ο δίσκος. Και πιστεύω ότι ήταν εξαιτίας του εξωφύλλου. Ήταν ένα πολύ πρωτότυπο και πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο. Και μάλιστα τα παιδιά μου ψάχνοντας σε αυτά τα site, τα διάφορα τα διεθνή, είχαν βρει ένα site και το λέω σε συναυλίες και δεν το πιστεύει κανείς, γελάνε. Και όμως είναι αλήθεια, μια μέρα ήμασταν τέταρτη σε ακροματικότητα στην Νότια Κορέα, όταν η Rolling Stones ήταν 7η. Και λέω, κάνω μεγάλη πλάκα. Και λέω, αυτό όμως έχει μία εξήγηση. Δηλαδή κάποιος από την Νότια Κορέα βρέθηκε, έμαθε για ένα δίσκο παράξενο που ήταν σε δισκάδικα του Τόκιο. Ας μην ξεχνάμε ότι μια ταινία του Τσιόλη που έχει το αρετικό ρεκόρ εισιτηρίων στην Ελλάδα, το Ακαταδείκτε Εραστές, στην Ιαπωνία, στο Τόκιο, πεζόταν 6 μήνες συνέχεια μεγάλη επιτυχία. Κάτι τρόμα, παράξενα πράγματα. Λοιπόν, και το άκουσε, το έβαλε στο σταθμό, άκουσε κάτι παράξενα όργανα να παίζουν και ήταν ο δίσκος μας αυτός.
0: Τέλεια.
1: Οπότε μια μέρα ακούστηκε όλος ο δίσκος, ήμασταν τέταρτος σε ακροματικότητα.
0: Τέλεια.
1: Την άλλη μέρα δεν ήμασταν, βέβαια.
0: Τέλεια. Λοιπόν, εγώ σήμερα άκουσα ιστορίες που δεν ήξερα. Γιατί αυτές οι δύο πλευρές του Αργύρη Μπακιρτζή, δηλαδή το κομμάτι της αρχαιολογίας.
1: Μα όλοι μας έχουμε ένα πλούσιο κόσμο. Τώρα...
0: Τι ωραία.
1: Κοιτάξτε, πηγαίνουμε στα χωριά και μαθαίνουμε για τις ιστορίες και βλέπουμε ότι ο πλούτος των ιστοριών σε ένα μικρό χωριό είναι πολύ πιο μεγάλος από ό,τι μπορούμε να πληροφορηθούμε σε μια πόλη. Τι συμβαίνει σε μια πόλη. Είναι καταπληκτικό.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι ακριβώς.
1: Και πολλές φορές εγώ, επειδή έχω πάντα σπίτι στη Θάσο, η Θάσο είναι ένα υπέροχο νησί, το οποίο βέβαια ο τουρισμός το έχει συντρίψει, δεν υπάρχει καμιά προστασία. Και μάλιστα τώρα προσπαθούν να τοποθετήσουν κάτι, να κάνουν αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα, που είναι κάτι πολύ επικίνδυνο κλπ. Μπορεί να καταστραφεί τελείως αν γίνει αυτό. Αλλά τέλος πάντων, έχουμε ένα σπίτι εκεί.
0: Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση κατοίκων, να το πούμε αυτό.
1: Ναι,
0: και πρέπει όλοι μας να ενημερωθούμε, γιατί αυτό που
1: είναι
0: αφορά την Καβάλα και τη Θάσο δεν αφορά μόνο την Καβάλα και τη Θάσο, μας αφορά όλους.
1: Ναι. Πρέπει να. Θα σας πω ένα ένα παράδειγμα μόνο, εκτός από αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, στην, στην Καβάλα δίπλα υπάρχει ένα εργοστάσιο αμμονίας. Εργοστάσια με νητρική αμμονία για λιπάσματα υπάρχουν δύο μόνο, ένα στην Τουρκία και ένα στην Ελλάδα. Είναι τρομερά επικίνδυνο. Τρομερά επικίνδυνο. Τα μηχανήματα είναι 50 ετών. Έχω δηλαδή, τι να σας πω. Και...
0: σαν να μην...
1: αν ξεφύγει νέφος αμμονίας από το εργοστάσιο, σε απόσταση 2 χιλιόμετρο περίμετρο, νεκρώνουν τα πάντα σε 5 λεπτά. Σε μισή ώρα η μισή Καβάλα είναι νεκρή. Δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, και δεν υπάρχει ενημέρωση. Δεν υπάρχουν γίνει τι θα κάνει ο καθένας. Ρώτησα κάποτε ένα αστυνομικό διευθυντή της Καβάλας, τι θα κάνετε αν γίνει κάποιο ατύχημα στο εργοστάσιο στην Καρβάλη της Αμμονίας, και είπε θα πάω εκεί να δω τι γίνεται. Όχι, είναι το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνει. Απομακρύνονται όλοι, γιατί σε μισή ώρα η μισή Καβάλα θα έχει νεκρώσει. Και οι υπόλοιποι σε περισσότερο. Δηλαδή, πολύ σοβαρά θέματα, να σας πω. Λοιπόν, πηγαίνω εκεί σε αυτό το χωριό και ενώ είναι ένα εγκαταλειμμένο χωριό, μπορώ να σας πω ότι έχω πιο πολύ κοινωνική ζωή από ό,τι έχω στη Θεσσαλονίκη. Διότι έχουμε το μπαλκόνι που και το χειμώνα ακόμα καθόμαστε έξω, λιγάκι, όχι όλοι, μερικές ώρες. Όλο και θα περάσει κάποιος.
0: Όλο και θα περάσει κάποιος.
1: Δηλαδή πραγματικά δηλαδή έχεις πιο πολύ παρέα. Άντε κάτσε να πιούμε τα τσίπουρα, ένα καφέ κτλ. Και έτσι εκεί δεν ξεμένεις ποτέ.
0: Λοιπόν, ένα άλλο μάθημα λοιπόν που το πήρα σήμερα από τον Αργύρη Μπακιρτζή είναι ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να ακούς. Εντάξει, το ήξερα και από άλλους ανθρώπους, αλλά είναι τόσο ωραίο πράγμα, το επιβεβαιώνω σήμερα, να ακούς ιστορίες. Αυτό.
1: Και αυτό που λένε ότι και στην άκρη του κόσμου αν είσαι, αν σκέφτεσαι καλά, θα βρεθούν φίλοι να σε επισκεφτούν. Και αυτό το έχω ζήσει πολύ έντονα. Όχι, σκέφτομαι καλά, αλλά δεν σκεφτόμουν τίποτα. Δηλαδή, ήρθαν φίλοι εκεί, ενώ είχα ζήσει κάποτε 8 μήνες μόνος μου εκεί. Είχα πάρει εκπαιδευτική άδεια και δεν στερήθηκα ποτέ την παρέα των ανθρώπων. Ήταν και μια γιαγιά εκεί δίπλα. Θα σου πω μια συγκλονιστική ιστορία. Ναι. Που θέλω να γράψω ένα τραγούδι για την Αγία Βέρσο των Γάτων. Είναι κάτι που με είχε συγκλονίσει. Έμενε μια γιαγιά εκεί, την οποία τη θεωρούσαν λίγο αλαφροίσκοτη. Η οποία δεν έβγαινε. Όταν αρρώστανε, έμενε στο σπίτι κλεισμένη. Κάθε μέρα έβγαινε και σκούπιζε την πλατεία. Ερημιά, εγώ και αυτοί ήμασταν μόνο στο χωριό. Μια μέρα τη είπα: πάρε κάνα κρεμμυδάκι από τον παξέ μου, ήρθε και τα ξερίζω σε όλα. Δηλαδή, εντάξει, δεν μου ζητούσε ποτέ τίποτα. Να σου φέρω ψωμί, κάτι, όχι, δεν θέλω τίποτα. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα, μια φορά είχα μείνει 8 μήνες στο χωριό, μια μέρα του Νοεμβρίου, του Δεκεμβρίου, γύρισα αργά. Είχα πάει στην Καβάλα, γύρισα το βράδυ κατά τις 7-8. Ανέβηκα πάνω στην πλατεία για να πάω στο σπίτι και είδα κάτω από το μπαλκόνι του πάνω καφενείου σε μια καρέκλα να κάθεται αυτή και την είχαν βγάλει από το σπίτι της, η δική της, γιατί πια τους είχε κουράσει, δεν ξέρω τι, και την είχαν τη λήξει γάτη. Δηλαδή ήταν γάτες όλο το σώμα της. Την είχαν ζεστανόταν με τις γάτες. Ήταν κάτι συγκλονιστικό. Αυτή δεν πρέπει να την ανακηρύξουμε Αγία.
0: Ή να γίνει τραγούδι επίσης.
1: Αγία, Αγία.
0: Πρέπει να γίνει.
1: Αυτή είναι Άγιοι. Ποιοι είναι Άγιοι?
0: Αργύρης Μπακιρτζής, μεγάλη χαρά σήμερα στο στούντιο. Περιμένω το βιβλίο. Τις δύο συναυλίες σήμερα, αύριο στη μικρή σκηνή.
1: Ναι.
0: Και όλα τα καλά. Όλα τα καλά εύχομαι. Δεν είπαμε τίποτα για τα υπέροχα εγγόνια. Αλλά εντάξει, αυτά είναι ζωή. Δεν χρειάζεται να μιλάμε για αυτά, τα ζούμε.
1: Να πω για τη μικρή σκηνή, είναι το παλιό στούντιο του Παπάζογλου και γύρω τη Μέντε. Εκεί γράψαμε 4 δίσκους.
0: Βέβαια.
1: Και έχουμε πολύ ωραίες αναμνήσεις και πρώτη φορά εμφανιζόμαστε εκεί.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Νίκο Κακαρίκο, ευχαριστούμε πολύ για τον ήχο. Καλημέρα σε όλους σας.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στα βήματα των ηρώων. Ευαγόρας Παλικαρίδης, Νίκος Καπετανίδης. Από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη. Μια συγκλονιστική συναυλία αφιερωμένη στους εθνομάρτυρες Νίκο Καπετανίδη και Ευαγόρα Παλικαρίδη. Μουσικές και τραγούδια από τον Πόντο και την Κύπρο σε μια βραδιά μνήμης και συγκίνησης. Στα βήματα των ηρώων Ευαγόρα Παλικαρίδη, Νίκου Καπετανίδη. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΡΙΑ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της R3. Μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Τρίφωνας Δημόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα φιλοξενούμε ντουέτα της δισκογραφικής εταιρείας Trojan, η οποία ειδικεύεται στην ska, rock, steady, reggae και dub μουσική. Θα ακουστούν μεταξύ άλλων οι Stranger and Patsy, Winston και George, Clive and Naomi και πολλοί άλλοι. Καλή σας ακρόαση!

958 ΕΡΤ 3 Σταθμός στον πολιτισμό. Και από τα μεσαία στους 1179 χιλιόκυκλους και στο www.ert3.gr.

Τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 τη ΣΕΡ3. Μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Τρίφωνας Δημόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα φιλοξενούμε ντουέτα της δισκογραφικής Trojan, η οποία ειδικεύεται στην ska, rock, steady, reggae και dub μουσική. Καλή σας ακρόαση.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, η εκπομπή «Τα τραγούδια είναι ταξίδια» στον 958 της R3 έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσουμε τον Τρίφωνα Δημόπουλο που ρύθμισε τον ήχο. Η οποία Πακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε καλά. Γεια σας.

Τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Λίζα Τζέραρτ, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο. Πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη. Special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices. Συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Λίζα Τζέραρτ, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 958 της ΕΡΤ3.
3: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
4: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
3: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
4: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
3: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
4: και την Όλγα Βαδίνη.
5: Θα χορεύαμε αυτή τη στιγμή, αλλά ντρεπόμαστε γιατί περνάει κόσμο.
6: Το πλάτο του Mindset μετατρέπεται στη μεγαλύτερη χορευτική πίστα.
7: Σάλσα κουμπάνα, Latin,
5: Ταχιτίνικο τάγκο και άλλα τέτοια ωραία.
7: Χορεύουμε παρέα στους ρυθμούς των μπάντα λατίνικο.
6: Την Κυριακή στις 5 η ώρα στο Mindset.
5: Στην ΕΡΤ 3. Σας περιμένουμε στο στούντιο να κουνηθούμε παρέα.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
8: Road Trip. Μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Road Trip. Μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Με ένδυμα περιπάτου.
5: Σάββατο 16 Μαΐου, γίνει η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Αριστοτέλειο, Νοέ Ξεκελαρίου, υπό τη σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ασπιώτη, αναβιώνει τον κύκλο των χαμένων ποιητών. Η παράσταση εφηγείται την ιστορία ενός δασκάλου που διδάσκει τους μαθητές να ακολουθούν το πάθος τους και να βλέπουν πέρα από τις προκαταλήψεις της κοινωνίας. Στο Κολοσσέο συνεχίζεται η παράσταση «Εκείνος και εκείνος» σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρίγα. Ένας ύμνος στην ποιητική αλητεία, στην παράλογη λογική σκέψη και στο ελεύθερο χιούμορ. Μια σατυρική σκεπτόμενη κωμωδία. Μια κωμωδία αναρχική, αλήτικη, ανατρεπτική. Στο θερινό σινεμά Απόλλων προβάλλεται η νέα ταινία του Ρένου Χαραλαμπίδη, το κλασικό Αριστούργημα. Ένα κινηματογραφικό πείραμα όπου το κοινό διαμορφώνει την ταινία μέσα από τις αντιδράσεις του. Στο Radio City ο Μανώλης Μητσιάς συναντά την Καργιφυλιά Καραμπέτη σε μια ξεχωριστή μουσική και ποιητική βραδιά για φιλανθρωπικό σκοπό. Η Καργιφυλιά Καραμπέτη απαγγέλει και τραγουδά επί σκηνής, ενώ ο Μανώλης Μητσιάς ερμηνεύει μερικά από τα σημαντικότερα τραγούδια του ελληνικού έντεχνου και λαϊκού τραγουδιού. Στον πολυχώρο Soulless KG, τα βιολοντσέλα εκτός προγράμματος συναντούν το Σπύρο Γραμμένο για ένα ιδιαίτερο live σε μια βραδιά που υπόσχεται μουσικές ανατροπές, θεατρικότητα και έντονο συνέστημα. Και στο Block 33, ο Μάρλον Μάγνε, συνειδητής των LaFam, κάνει το solo ντεμπούτο του και παρουσιάζει τον καινούριο του δίσκο Plus, Fort και Toi. Συνεχίζεται στη ΔΕΘ HELL EXPO η 9η Art Thessaloniki International Contemporary Fair, φιλοξενώντας καλερί, καλλιτέχνες, συλλέκτες και φίλους της σύγχρονης τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Με άλλον αέρα, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στον 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr. Με μεγάλη μας χαρά η Αγγελική Μπρέλου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Θα αφιερώσουμε τη σημερινή εκπομπή στο shoegazing, μία υποκατηγορία του alternative rock που εμφανίστηκε στη Μεγάλη Βρετανία τέλη των 80s και διήρκησε μέχρι τα μέσα των 90s, περίπου φτάνοντας στο ζενίθ του μεταξύ του 90 και του 93. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε τα πιο αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα του κινήματος, τις επιρροές του, τους προγόνους του shoegaze από μπάντες που όρισαν το indie και την ψυχεδέλεια, μέχρι την μεταξέλιξή του όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 2010 και μετά. Ξεκινήσαμε με τους My Bloody Valentine στο Off In Your Face. Είναι το πιο χαρακτηριστικό συγκρότημα του shoegaze και μιλώντας για τους πιο γνωστούς προγόνους του είδους θεωρούνται φυσικά οι Cocteau Twins που θα ακούσουμε στη συνέχεια, η Jesus and Mary Chain, η Spaceman 3 και η Loop. Η βάση τους και τα κοινά τους σημεία εντοπίζονται αρχικά στο garage rock, ψυχεδέλεια των 60s, το post-punk και οι αμερικάνικες indie bands όπως η Sonic Youth, ενώ αργότερα θα συνδεθεί και με την dream pop.

πρώτα συγκροτήματα που χαρακτηρίστηκαν ως shoegazing είχαν επηρεαστεί από τους My Bloody Valentine εξαιτίας του Sing You Make Me Realized και το album Isn't Anything. Εναλλακτικά κουρδισμένες κιθάρες, τόνοι από feedback και ένα σωρό άλλες καινοτομίες σε ένα pop περιβάλλον εθέριο όσο η Cocteau Twins και αγριεμένο όσο στην αντίπερα όχθη το ζεύγος Θέστον Μου και Kim Gordon των Sonic Youth. Εκτός από την κριτική και εμπορική αποδοχή, οι My Blind Valentine ευτύχησαν να δουν τους σπόρους τους να βγάζουν άνθη στην κυριολεξία μέσα σε μία νύχτα και έτσι γεννήθηκε η λεγόμενη shoegazing σκηνή, ένας όρος που προήρθε από την ενεργητική στατικότητα του group στα live που με επιμονή κοίταζε αδιάκοπα προς το πάτωμα και ποτέ προς το κοινό του. Περάσαμε στους Sonic Youth από το 1986, Star Power από το album Evil.

I Love You από του Spaceman 3, ένα συγκρότημα το οποίο επηρέασε πάρα πολύ με τη νεοψυχεδελιά του, το κίνημα, το ύφος του shoegaze, και περνάμε στους slow dive με το Star Roving.

Ο χαρακτηρισμός χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε ένα review για τους πρωτοεμφανιζόμενους Moose στο περιοδικό Sounds και σύμφωνα με αυτό, καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας, ο τραγουδιστής Russell Yates διάβαζε τους στίχους των τραγουδιών από ένα χαρτί που βρισκόταν κολλημένο πάνω στο πάτωμα. Έτσι λοιπόν βγαίνει ο όρος shoegaze, ότι δηλαδή χάζευε τα παπούτσια του. Τα περιοδικά NME και Melody Maker θα χρησιμοποιήσουν και αυτή τον όρο και θα αποκαλέσουν shoegazing όλα αυτά τα συγκροτήματα, επειδή η μουσική τους παρέμεναν ακίνητη και ανέκφραστη κατά τη διάρκεια του live, κοιτάζοντας συνεχώς τις πεταλιέρες τους λόγω των πολλό εφέ. Ο ήχος τους ήταν γεμάτος από κιθαριστικά εφέ, φυσικά πλεγμένα με τα φωνητικά που δεν ακούγονταν καθαρά και χάνονται μέσα σε δημιουργικά παραμορφωμένους ήχους. Ελάχιστοι shoegazer είχαν δυναμική παρουσία επί σκηνής ή έδιναν ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, γεγονός που δεν βοήθησε το είδος να εξαπλωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επικρατεί όμως ωστόσο σε αυτή τη μουσική μια δυνατή αίσθηση μελωδίας που στείνεται φυσικά από την παραμόρφωση της κιθάρας, οπότε και κανένας δεν δίνει σημασία σε στίχους και φωνή. Αν και κάποια είδη που επηρέασαν το shoegazing συχνά χρησιμοποιούσαν drum machines, σε αυτό το είδος σχεδόν όλοι παίζουν κανονικά drums. Ακούμε τους Wright στο Leave Them All Behind, ένα συγκρότημα από την Οξφόρδη. Πρωτοεμφανίστηκαν το 1988 και ο μουσικός τύπος τους υποδέχτηκε με θετικές κριτικές, ωστόσο αυτό δεν μεταφράστηκε με υψηλές πωλήσεις και εμπορικότητα, όπως και με τα περισσότερα shoegaze συγκροτήματα.

Τέλος της πρώτης ώρας θα κλείσουμε με τις Λας από το ντεμπούτο άλμπουμ του στο Mad Love, ακούσαμε το Deluxe. Οι Λας, οι οποίες αν και κατέληξαν να είναι ένα Britpop συγκρότημα, το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το 1990 με τίτλο Gala αποτελεί ένα εξωγήινο θαύμα, ένα δημιούργημα από νεράιδες. Οι τρεμάμενες φιγούρες των Μίκη Μπερένι και Έμα Άντερσον υφαίνουν εθέρειες αρμονίες και ουράνια τοπία. Η έμπνευσή τους πηγάζει κατά κύριο λόγο από τους Cocteau Twins. Και από το καλά ακούμε το Sweetness and Light. Αφού σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω την Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε εξαιρετικά τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.csociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958-4-3.
3: Στα βήματα των ηρώων, Ευαγόρας Παλικαρίδης, Νίκος Καπετανίδης. Από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη. Μια συγκλονιστική συναυλία αφιερωμένη στους εθνομάρτυρες Νίκο Καπετανίδη και Ευαγόρα Παλικαρίδη. Μουσικές και τραγούδια από τον Πόντο και την Κύπρο σε μια βραδιά μνήμης και συγκίνησης. Στα βήματα των ηρώων Ευαγόρα Παλικαρίδη, Νίκου Καπετανίδη. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΡΙΑ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στον 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr. Η Αγγελική Μπρέλου παραμένει στη φροντίδα των ήχων μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Αφιερώνουμε τη σημερινή εκπομπή στα συγκροτήματα και τις μπάντες του shoegaze κινήματος, ενός κινήματος που χαρακτηρίστηκε από εσωστρέφεια, από ιδιαίτερες μελωδίες και από πολλή παραμόρφωση στον ήχο. Μία από τις μεγαλύτερες επιρροές του shoegazing ήταν φυσικά οπωσδήποτε και η Cure, από το Disintegration του 1989 ακούμε το Homesick.

Animal από τους Brian Jonestown Massacre και το άλμπουμ The Satanic Majesty's Second Request του 1996, που αντανακλά ίσως περισσότερο την ψυχεδέλεια των 60's, η οποία ωστόσο επηρεάζει το shoegaze. Και αυτοί ξεκίνησαν ως ένα shoegazing συγκρότημα από το Σαν Φρανσίσκο το 1988. Μετά το ντεπούτο τους άλλαξαν γρήγορα σε ψυχεδελικό ροκ με στοιχεία από folk blues, ράγκα και αργότερα είχαν και κάποιες ηλεκτρονικές επιρροές.

Ένας ακόμη χαρακτηρισμός για τη σκηνή αυτού του είδους ήταν «The scene that celebrates itself». Ο όρος αυτός προήλθε από τον Steve Sutherland το 1990 για να περιγράψει το πώς αυτές οι μπάντες, αντί να μπαίνουν στην κλασική διαδικασία ανταγωνισμού που είχαν όλοι οι υπόλοιποι, πήγαιναν ο ένας στις συναυλίες του άλλου. Κάποιες φορές έπαιζαν μαζί επί σκηνής και σίγουρα πάντως θα έπιναν όλοι μαζί παρέα. Ωστόσο, θεωρούνται το ακριβώς αντίθετο της εξωστρεφού σκηνής του Μάντσεστερ, αφού η σκοτεινή μουσική, η απεσιόδοξη στίχη και η εσωστρέφειά τους δεν τους επέτρεπε φυσικά κάτι διαφορετικό. Περάσαμε στους Jesus and Mary Chain και αυτοί πρόγονοι φυσικά του Shoegaze, ακούμε Bo Diddley is Jesus.

Περάσαμε στο συγκρότημα και στο άλμπουμ που επηρέασε ουσιαστικά όλα τα συγκροτήματα που ακούμε σήμερα και αποτελεί ορόσημο για το shoegaze. Do You Make Me Realize on My Bloody Valentine από το πρώτο τους άλμπουμ. Οι My Bloody Valentine σχηματίστηκαν το 1983 στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας από τους Kevin Shields, Belinda Butcher στα φωνητικά και κιθάρα και οι δυο τους, Debbie Good στο μπάσο και τον drummer Colm. Το όνομά τους προέκυψε από ένα ομώνυμο κινηματογραφικό έργο τρόμου του 1981. Ο Kevin Shields κατέστρεψε την ακοή του, το μυαλό του και τα χέρια του γιατί αναζητούσε τη σωτηρία μέσω της μουσικής και φυσικά δικαιώθηκε.

Λατρεύτηκε αυτό το συγκρότημα όσο λίγα του είδους, κυρίως μετά το άλμπουμ Isn't Anything του 1988, που θεωρείται επίσης ορόσημο για το shoegazing και επηρέασε όλους τους υπόλοιπους. Το 1991 η μπάντα θα κυκλοφορήσει και το δεύτερο LP της, το Loveless, που αργότερα θα θεωρηθεί και ένα από τα καλύτερα άλμπουμ των 90s. Διαλύθηκαν το 97 για να επανενωθούν 10 χρόνια αργότερα, δηλαδή το 2017, για να κάνουν κάποιες συναυλίες, ενώ το 2013 κυκλοφόρησαν το εξαιρετικό τρίτο άλμπουμ MBV. Περνάμε στο Lose My Breath από το Isn't Anything του 1988.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Για να καταλάβουμε την οτροπία των shoegazers, ο τραγουδιστής των Rights, Mark Gardner, είχε δηλώσει σχετικά με την στατική και λίγο άκαμπτη παρουσία τους επί σκηνής. Έλεγε λοιπόν ότι δεν θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε τη σκηνή για να απλώσουμε και να διευρύνουμε το εγώ μας, όπως έκαναν τα μεγάλα συγκροτήματα της εποχής, η U2, η Simple Minds και άλλοι. Εμφανιζόμασταν, λέει, ως κανονικοί άνθρωποι ή ως μία μπάντα που ήθελε τους ακροατές να πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν και η ίδια μουσική. Αυτή είναι όλη η νοοτροπία των shoegazers και συνεχίζουμε, ακούμε My Bloody Valentine, Only Shallow από το Lovers.

Άλλο ένα συγκρότημα με φοβερό ήχο, η Pale Sense, που μόλις ακούσαμε, το βρετανικό alternative συγκρότημα που σχηματίστηκε από τον Ian Masters στο μπάσο και τη φωνή, τον Naismith στη κιθάρα και τον Chris Cooper στα drums. Ξεκίνησαν από το σκοτεινό Leeds το 1987 και ακούσαμε το You Tear the World in Two από το album Comforts of Madness. Και βέβαια μετά την πρώτη τους ζωντανή εμφάνιση στο Λονδίνο τους τσίπησε κατευθείαν η δισκογραφική 4AD και αυτή πολύ σημαντική για το shoegaze.

Το ζενίθ του shoegazing, όπως λέγαμε και νωρίτερα, ήταν από το 91 ως το 93 το είδος παρήκμασης, τουλάχιστον το πρώτο κύμα, γιατί υπάρχει και δεύτερο. Ο όρος The Scene That Celebrates Itself ήταν η αρχή του τέλους για το πρώτο κύμα των shoegazers. Οι μπάντες χαρακτηρίστηκαν από τους κριτικούς ως ιδιαίτερα προνομιούχες και μεσαίας τάξης παιδιά που απλά τους άρεσε να περνάνε καλά. Αυτή η αντίληψη ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τα συγκροτήματα της grunge σκηνής που εκείνη την περίοδο έβγαιναν στο προσκήνιο, όπως επίσης και οι μπάντες που έθεσαν τα θεμέλια για την Britpop, όπως η Pulp, η Oasis, η Blur και η Sweat.

Η Britpop προσέφερε πιο έξυπνους και διανοουμενίστικους στίχους συχνά με θέμα τις δοκιμασίες της εργατικής τάξης, και αυτό βέβαια ανέτρεπε τα δεδομένα του shoegaze που ήθελε τη φωνή σαν ένα ακόμη όργανο και όχι σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Το τελευταίο άλμπουμ των Lush, για παράδειγμα, ήταν ένα πέρασμα από το shoegazing στο Britpop, γεγονός που έστειλε αδιάβαστος πολλούς φανς τους. Οι My Bloody Valentine είχαν να βγάλουν δίσκο από το Loveless,

ακούμε τους Horrors στο Sea Within a Sea από το Primary Colors. Οι Horrors σχηματίστηκαν το 2005 και είναι το δεύτερο κύμα του Shoegaze, το οποίο ονομάστηκε New Gaze. Τους πήρε περίπου 2 χρόνια για να διαμορφώσουν τον ήχο τους. Το 2009 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ Primary Colors, που θα εξυμνηθεί από τους κριτικούς, αποστομώνοντας τους επικριτές τους που τους έβρισκαν ότι είχαν περισσότερο στυλ παρά ουσία.

τον Οκτώβριο του 1992 και το τρίτο σίγγλ των Verve, ακούμε το Graffiti Grave, άλλο ένα κατεξοχήν δείγμα ψυχεδέλειας και shoegazing. Ακούμε την extended version του συγκεκριμένου τραγουδιού όπως ηχογραφήθηκε στο Glastonbury Festival του 1993.

Για τους Άγγλους το shoegaze είναι καθαρά βρετανική υπόθεση, παρόλα αυτά από την Ατλάντα της Τζόρτζια η Deer Hunter που θα ακούσουμε για το τέλος με το άλμπουμ Microcastle που κυκλοφόρησαν το 2008, έκαναν εξαιρετική δουλειά στο new gaze. Το New Gaze είχε ουσιαστικά εκπροσώπου συγκροτήματα όπως η Maps, η Blonde Redhead, η My Vitriol και κάποια άλλα που εμφανίστηκαν και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Μάλιστα, ο όρος New Gaze αποδίδεται σε μια συνέντευξη του 2001 με τον frontman του My Vitriol, Sam Warder, ο οποίος ουσιαστικά αρνήθηκε τον όρο σου γκέις και είπε ότι μάλλον μπορείς να μας αποκαλέσεις νου γκέις. Είναι η μετεξέλιξη του είδους. Dear Hunter και Never Stops για το τέλος, αφού σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε άψογα για άλλη μια φορά τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς πολλές ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Η Περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
4: Ζωντανά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
3: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
4: Σάββατο και Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡ3.
3: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
4: και την Όλγα Δαδίνη.
5: Θα χορεύαμε αυτή τη στιγμή, αλλά ντρεπόμαστε γιατί περνάει κόσμος.
6: Το πλάτο του Mindset μετατρέπεται στη μεγαλύτερη χορευτική πίστα.
7: Σάλσα κουμπάνα, Latin,
5: Ταχιτίνικο τάγκο και άλλα τέτοια ωραία.
7: Χορεύουμε παρέα στους ρυθμούς των Banda Latinico.
6: Την Κυριακή στις 5 η ώρα στο Mindset.
5: Στην ΕΡΤ 3. Σας περιμένουμε στο στούντιο να κουνηθούμε παρέα.
8: Με ένδυμα περιπάτου. Σάββατο 16 Μαΐου, γίνει η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Αριστοτέλειων, ο Εξεκελαρίου υπό τη σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ασπιώτη αναβιώνει τον κύκλο των χαμένων ποιητών. Η παράσταση εφηγείται την ιστορία ενός δασκάλου που διδάσκει τους μαθητές να ακολουθούν το πάθος τους και να βλέπουν πέρα από τις προκαταλήψεις της κοινωνίας. Στο Κολοσσέο συνεχίζεται η παράσταση «Εκείνος και εκείνος» σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα ύμνο στην ποιητική αλητεία, στην παράλογη λογική σκέψη και στο ελεύθερο χιούμορ. Μια σατυρική σκεπτόμενη κωμωδία. Μια κωμωδία αναρχική, αλήτικη, ανατρεπτική. Στο θερινό σινεμά Απόλλων προβάλλεται η νέα ταινία του Ρένου Χαραλαμπίδη, το κλασικό Αριστούργημα. Ένα κινηματογραφικό πείραμα όπου το κοινό διαμορφώνει την ταινία μέσα από τις αντιδράσεις του. Στο Radio City ο Μανώλης Μητσιάς συναντά την Καργιφιλιά Καραμπέτη σε μια ξεχωριστή μουσική και ποιητική βραδιά για φιλανθρωπικό σκοπό. Η Καργιφιλιά Καραμπέτη απαγγέλει και τραγουδά επί σκηνής, ενώ ο Μανώλης Μητσιάς ερμηνεύει μερικά από τα σημαντικότερα τραγούδια του ελληνικού έντεχνου και λαϊκού τραγουδιού. Στον πολυχώρο Soul SKG τα βιολοντσέλα εκτός προγράμματος συναντούν το Σπύρο Γραμμένο για ένα ιδιαίτερο live σε μια βραδιά που υπόσχεται μουσικές ανατροπές, θεατρικότητα και έντονο συνέστημα. Και στο Block 33 ο Μάρλον Μάγνε, συνειδητής των LaFam, κάνει το solo ντεμπούτο του και παρουσιάζει τον καινούριο του δίσκο Plus, Fort και Tua. Συνεχίζεται στη Δέθχελ Expo η 1η Art Thessaloniki International Contemporary Fair, φιλοξενώντας καλερί, καλλιτέχνες, συλλέκτες και φίλους της σύγχρονης τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλοχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

Τον ήχο φροντίζει η ζωή Μούσιου. Η Μαρατσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας μέσα από ένα από τα διηγήματα του Ντανιέλε Ντελ Τζούντιτσε. Μετάφραση Αλέξανδρος Λαβράνος, εκδόσεις Κείμενα 2026. Στο οπισθόφυλλο διαβάζω: «Θα ήθελα να σας οδηγήσω σε εκείνο το σημείο που πάβετε να καταλαβαίνετε, που πάβετε να φαντάζεστε. Θα ήθελα να σας οδηγήσω εκεί που αρχίζετε να νιώθετε». Ο Ντανιέλε Ντελ Τζούντιτσε είναι ένας από τους σημαντικότερους Ιταλούς συγγραφείς της μεταπολεμικής γενιάς και θεωρείται διάδοχος του Ιταλο Καλβίνο. Το έργο του χαρακτηρίζεται από τη σύζευξη λογοτεχνίας, επιστήμης και τεχνολογίας, αναζητώντας την ανθρώπινη εμπειρία μέσα σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο ψηφιακός και αφηρημένος. Οι ιστορίες του Ντελ Τζούντιτσε δεν είναι παρά απόπειρες να φέρει στην επιφάνεια αυτό που ρέει κάτω από τον γήινο φλοιό της εποχής μας, το ανίποτο, το αδύρυτο, το ανομολόγητο, το πιο παράξενο ανάμεσα σε όλα τα πράγματα, το πιο ανεξήγητο, εκείνο που φωτίζει όλα τα υπόλοιπα χωρίς να μπορεί ποτέ να ειδωθεί, εκείνο το μη αναστρέψιμο και αδιάθετο πράγμα, το χρόνο.

fitness συναισθημάτων για πορτρέτο. Για εμάς που δεν θα μάθουμε ποτέ να κάνουμε ένα πορτρέτο, ούτε με μολύβι, ούτε με γκουάς, ούτε με νερομπογιές, πόσο μάλλον με τέμπερες ή ακόμα περισσότερο με λάδι, δεν μας απομένει άλλο παρά να ποζάρουμε ως μοντέλα. Μια δραστηριότητα που μόνο φαινομενικά είναι παθητική και ξεκούραστη. Απαιτεί εξίσου μεγάλη προετοιμασία και εξάσκηση των μειών του προσώπου. Προπόνηση που θα μας επιτρέψει στη συνέχεια να αποδώσουμε με μεγαλύτερη φυσικότητα και αποτελεσματικότητα κάθε συγκεκριμένο συνέστημα μέσω του τέλειου ελέγχου καθενός από τους υποκείμενους μυς. Ακολουθούν μερικές μόνο υποδείξεις για εμάς, τα μοντέλα, με τη μορφή μικρού εγχειριδίου.

πρόσωπο περιπλανόμενης σκέψης πρώτου τύπου. Οι νοιακοί, οι κροταφίτες, οι οτικοί και φυσικά οι μετοπιαίοι μυς πρέπει όλοι να συσπαστούν έτσι ώστε τα φρύδια να εμφανιστούν αρκετά ανασηκωμένα. Το μέτωπο, τεντωμένο και απελευθερωμένο από πτυχές, θα αποκτήσει ακολούθως μια ορισμένη φωτεινότητα. Αφήστε τα μάτια να προβάλλουν λίγο προς τα έξω, στρέψτε τα ελάχιστα προς τα πάνω, διαστήλετε τις κόρες ώστε οι άξονες της όρασης να αποκλίνουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Το κάτω μέρος του προσώπου, αντίθετα, πρέπει να παραμείνει ήρεμο και χαλαρό. Βοηθήστε τη γενική τάση του σώματος με άνετες πόζες και στηρίξτε το κεφάλι, έστω ελαφρά, με ένα δάχτυλο τοποθετημένο κάτω από τα χείλη.

Πρόσωπο στοχαστικό. Σούφρωμα των ματιών, κυρίως με τη δράση της κοχικής μοίρας του σφιχτήρα των βλεφάρων. Συσφίγγονται επίσης τα κάτω μέρη των σφιχτήρων και των επισκήνιων μοιών, περισσότερο ή λιγότερο, αναλόγως με τη δυσκολία του στοχασμού και την πνευματική προσπάθεια που καταβάλλεται. Ενεργοποιήστε το μετοπιαίο, τον ηνιακό και τον κροταφίτη, αστραπές και βροντές ενός ουρανού επίσης σουφρωμένου. Κατεβάστε τα ρουθούνια, το στόμα θα γίνει πιο σφιχτό, το άνοιγμά του θα ανέλθει από τη δράση του γενιακού και του τετράγωνου μη των χιλιών, οι οποίοι θα κάνουν το κάτω χείλος να εξέχει ανεπαίσθητα. Τα μάτια να είναι σουφρωμένα, μπορούν ακόμα και να συγκλίνουν και στραμμένα αρκετά προς τα πάνω, συχνά είναι πεσμένα. Η κόρη θα διασταλεί και η βολβή, αν είναι αρκετά μαζεμένη στην κόχη του οφθαλμού, θα σκοτεινιάσουν.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας μέσα από το διήγημα του Ντανιέλε Ντελ Τζούτιτσε, Fitness συναισθημάτων για πορτρέτο, μετάφραση Αλέξανδρος Λαβράνος, εκδόσεις Κείμενα 2026. Ο συγγραφέας μας προπονεί για να αποδώσουμε με φυσικότητα και αποτελεσματικότητα τα συναισθήματα μέσω ενός τέλειου ελέγχου καθενός από τους υποκείμενους μυς. Σκαρώνει έτσι ένα εγχειρίδιο με κινήσεις, ένα χάρτη με μύες, ζωγραφίζει πάνω τους δυνάμεις, έλξεις και αποκλίσεις. Και ξαφνικά, μέσα από αυτές τις οδηγίες, σαν να ξεδιπλώνεται όλη η ανθρώπινη συμπεριφορά. Πρόσωπο προσοχής. Ίσιο το μέτωπο με γερό σφίξιμο των ηνιακών, των κροταφυτών και των οτικών μειών, καθώς και ένα πιο συγκρατημένο των μετωπιαίων που ανασηκώνουν και καμπυλώνουν τα φρύδια, χωρίς ωστόσο να σχηματίζουν πτυχές στο μέτωπο. Κάντε τα μάτια να προβάλλουν προς τα έξω και διευθετήστε τα ώστε οι άξονες να αποκλίνουν αρκετά. Στενέψτε τις κόρες, τεντώστε πολύ καλά τα βλέφαρα πάνω στο βολβό με τρόπο που να γίνεται σαφέστερα ορατή η στρογγυλότητά του. Τα αυτιά πρέπει να κινηθούν ελαφρά προς τα πάνω και προς τα πίσω, το εφέ του σκύλου τη στιγμή που τρέχει. Το περιορισμένο στόμα και το ανασηκωμένο πηγούνι ολοκληρώνουν αυτή την άσκηση, η οποία, αν εκτελεστεί σωστά, προσφέρει μεγάλη ευχαρίστηση.

τόσο χι. Απαντά αυτοκίνητα ή συνεχιέρε. Άμα και ανακαλύψει κατάσταση του μπαίνουν να δοθεί επιγόντω σήμα προ άπαντα αυτοκίνητα. Πούλμαν, λευκό γαλάζιο, μερσεντέ. Αριθμό 143-408. Επαναλαμβάνω, η ζωή των παιδιών είναι άμεσον κίνδυνο.

0: Α2-1-σπέβδο.
1: Πρόσωπο προσευχής. Σπρώξτε την κεφαλή μπροστά, αλλά το πρόσωπο να προεκτείνεται προς μακρινά και ψηλά σημεία. Γυρίστε τα μάτια προς τα πάνω και οθήστε τα προς τα έξω. Οι οπτικοί άξονες όμως να παραμείνουν σταθεροί και αποκλίνοντες. Φρύδια ανυψωμένα, στόμα μισάνοιχτο, κάτω γνάθος χαλαρή. Αφήστε ελεύθερα τα χείλη, ρουφώντας ελαφρώς τα μάγουλα. Η συγκέντρωση της προσευχής επιτυγχάνεται σκύβοντας το κεφάλι, κλείνοντας τα μάτια, ακουμπώντας τις άνω κοχικές μοίρες στους κόμπους του αντίχειρα και στις άκρες του δίκτυ με τα χέρια σταυρωτά. Συχνότερα κάποιος στρέφει απλώς τα μάτια προς τα κάτω και στέκεται με σκυμμένο το κεφάλι.

πρόσωπο χαμογελαστό. Ενισχύστε τους ηνιακούς, τους σωτικούς, τους μετοπιαίους και τους σφιγκτήρες των βλεφάρων, εξαιρώντας την κονχική μοίρα. Αλεγράρετε. Το μέτωπο πρέπει να ανυψωθεί για να τεντωθεί, τα φρύδια να καμπυλώσουν. Μισοκλείστε τα μάτια, φροντίζοντας με την κίνηση να δημιουργήσετε ακτινωτές πτυχές, κυρίως στην εξωτερική γωνία τους. Φουσκώστε τα κάτω βλέφαρα και τραβήξτε τα προς τα πάνω, ακόμα και τα αυτιά θα ανασηκωθούν και θα πάνε προς τα πίσω. Ανοίξτε τα χείλη και να σηκώστε τα με τις γωνίες τους προς τα πάνω, προς τα πίσω και προς τα έξω. Ενεργοποιήστε τους ανελκτήρες, του άνω και κάτω χείλους, του βικανίτη, τον γελαστήριο και τον μείζωνα ζυγωματικό μη. Τα μάγουλα διωγγώνονται, οι αυλακές βαθαίνουν και ανεβαίνουν με το άνω άκρο τους, ενώ φέρνουν την κάτω καμπύλη τους αρκετά προς τα έξω και προς τα πάνω. Αποκαλύψτε τα πάνω δόντια, ελάχιστα όμως, εμποδίστε τα ούλα να φανούν στο οπτικό πεδίο.

πρόσωπο ξαφνιασμένο. Οι μετοπιαίοι μυς τραβούν προς τα πάνω τα φρύδια και κατεβάζουν τη γραμμή των μαλλιών, έτσι ώστε το μέτωπο να ζαρώνει εγκάρσια. Ο χώρος μεταξύ των δύο εσωτερικών κορυφών των φρυδιών διευρύνεται. Ανοίγουν καλά τα μάτια, τα ρουθούνια μαζεύονται, η γνάθος χαλαρώνει, το στόμα ανοίγει. Προσποιηθείτε με τα χείλη μια αναφώνηση, κρατώντας για λίγο την αναπνοή σας. Τα μάγουλα βαθουλώνουν, τα αυτιά πηγαίνουν πίσω και ανασηκώνονται ελαφρά.

0: πρόσωπο με φόβο και δέος. Ασκήστε στο δεξί με το πιέο μη μεγαλύτερη δύναμη από ό,τι στον αριστερό. Στην ίδια πλευρά δουλέψτε περισσότερο τον επισκήνιο και τον πυραμοειδή. Αφήστε να πέσουν τα ρουθούνια, αναβάλλοντας την αναπνοή. Τα μάγουλα θα τραβηχτούν προς τα κάτω και θα βαθουλώσουν. Για να βοηθήσετε, ενεργοποιήστε επίσης τους τετράγωνους και τους τρίγωνους του κάτω χείλους, υποβοηθούμενους από το μειώδες πλάτισμα. Τα μάτια έξω και στραμμένα στο πλάι, το κεφάλι μπροστά και γυρισμένο προς αντίθετο σημείο από αυτό που κοιτάζετε. Αφού υπάρχει ήδη στη στάση του σώματος η πρόθεση να φύγετε στα κλεφτά, είναι ανώφελο να τονιστεί το συναίσθημα με το σούφρωμα των βλεφάρων.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε την καινούρια σου ζάλη. Ποιο ψέμα σε κρατάει στην αλήθεια κοντά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι.

κουτιό φόβο, αγάπη σας πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό, ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ, πες κουτιό φόβο, αγάπη σας πάλι.

Υπάρχουν βέβαια και άλλες κατηγορίες προσώπων και εκφράσεων που παραλείψαμε, διαφορετικές αποχρώσεις σκέψης, χαράς και έκπληξης. Οι τελευταίες πάντως παράγραφοι μιλούν για πρόσωπα λύπης και μελαγχολίας. Ο μελλοντικός διαβάτης μας αυτά τα θεωρεί ευκολάκια, τα προσπερνάει. Αναρωτιέται όμως σε πόσες αντίστοιχες ασκήσεις επιδόθηκε η Μόνα Λίζα όταν πόζαρε στο Λεωνάρντο Νταβίντσι.

Στην τελευταία παράγραφο του διηγήματος, ο συγγραφέας Ντανιέλε Ντελ Τζούτιτσε διευκρινίζει: «Όπως συμβαίνει με όλες τις μυϊκές ασκήσεις, είναι ανώφελο να βιάζεται κανείς να τις εκτελέσει πλήρως ή με έντονο και παρατεταμένο τρόπο. Η φυσική εκπαίδευση των μυϊών, που είναι υπεύθυνη για την έκφραση, επιτυγχάνεται με επιμονή και άπλωμα στο χρόνο. Η σταθερή προπόνηση για λίγα λεπτά τη μέρα θα σας επιβραβεύσει περισσότερο από κάθε κοπιαστική προσπάθεια και συγκέντρωση. Ας μην ξεχνάμε, εμείς τα μοντέλα, πως σκοπός του fitness συναισθημάτων είναι η παραγωγή εκφράσεων για πορτρέτα με όσο το δυνατόν φυσικότερο τρόπο, με τρόπο διαισθητικό, κρύβοντας τη σωματική προσπάθεια με την ταχύτητα και τη σταθερότητα της εκτέλεσής μας. Το συνέστημα που συνθέτουν οι μύες του προσώπου μας πρέπει στην πραγματικότητα να μεταδοθεί στο χέρι του ζωγράφου, ρέοντας προς αυτό, στους μύες, στους τένοντες, στις νευρικές απολήξεις, στο μεσοκάρπιο και στα οστά των δακτύλων που σφίγγουν το πινέλο, διατρέχοντάς το, διαπερνώντας τα νεύρα του σαν κύμα θερμικής ενέργειας, φυσικής και ζωτικής».

Τον ήχο φρόντισε η Ζωή Μούσιου. Η Μάρα Τσικάρα ακολούθησε κάποιον που πέρασε τραγουδώντας μέσα από το διήγημα του Ντανιέλε Ντελ Τζούτιτσε «Fitness συναισθημάτων για πορτρέτο», μέσα από τη συλλογή «Τα διηγήματα», μετάφραση Αλέξανδρος Λαβράνος, εκδόσεις Κείμενα 2026. Νομίζω πως αφορμή έψαχνε για να διασχίσει διαφορετικά συναισθήματα και τραγούδια, να ζωγραφίσει με διαφορετικά πινέλα τη μέρα και τη διάθεσή του, να ασκηθεί στις εκφράσεις, όχι απαραίτητα για να ποζάρει καλύτερα, αλλά για να μπορεί να διαβάσει τις γραμμές που βλέπει στο πρόσωπό του, να τις ζυγίσει και να βγάλει ένα λογαριασμό. Γέλασε πολύ, άραγε. Γι' αυτό εκείνες οι ρητίδες. Συνοφριώθηκε πολύ, παρασκέφτηκε, λυπήθηκε, χάρηκε, ή μήπως γλίτωσε το πρόσωπο από τις χαρακές και έτσι έχασε την ευκαιρία να εκφράσει προς τα έξω όλα αυτά που συνέβαιναν μέσα του. Ποιος ξέρει. Ένας ίσως. Ο μεγάλος ζωγράφος που ευθύνεται για το τελικό πορτρέτο.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3. FM και στο διαδίκτυο ertecho.gr.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Δυναμικά ξεκινάμε τη σημερινή μας συνάντηση. Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Απαραίτητες συστάσεις λοιπόν, λέω να δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, πίσω από τις μουσικές επιλογές, οι λέξεις, οι σκέψεις, οι δράσεις και οι πράξεις ακολουθούν, διότι η μουσική περιγράφει, αφηγείται, χαρακτηρίζει, κυρίως όμως αφουγκράζεται την εποχή την οποία βιώνουμε. On Jean de Poitrine ή αλλιώς η Στιθάνχη. Ένα πειραματικό ντουέτο ροκ από το Κεμπέκ, από τον Καναδά. Η δημοτικότητά τους εκτινάχτηκε διεθνώς το 2026 χάρη σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε σε γνωστή πλατφόρμα. Η μουσική τους ιδέα, την οποία οι ίδιοι περιγράφουν, να συνδέεται άμεσα με το νταντααϊστικό κίνημα. Νταντά, ροκ, μάντρα. Εγώ θέλω να μπούμε στην διαδικασία να αναφέρουμε το κίνημα Νταντά, το οποίο ήταν ένα κίνημα ενάντια στην κοινωνική καταπίεση, τη διαφθορά καθώς και τις εθνικιστικές πολιτικές. Εξ ολοκλήρου παιδί του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ξεκίνησε από μια ομάδα καλλιτεχνών στη Ζυρίχη το 1916, διήρκεσε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 20. Βασικός σκοπός λοιπόν των νταντααϊστών ήταν να σχολιάσουν με την τέχνη τους την παρακμή όπως την έβλεπαν της δυτικής κοινωνίας, που φυσική της κατάληξη ήταν ο πόλεμος. Μένονταν κατά της διαφθοράς των εθνικιστικών πολιτικών, της καταπίεσης από τους κοινωνικούς κανόνες καθώς και τον κομφορμισμό. Θεωρούσαν ότι η διαμαρτυρία τους για τα κακώς κείμενα έπρεπε να προβληθεί με εκφραστικά μέσα έξω από τις κοινωνικές νόρμες αλλά και τις πολιτιστικές συμβάσεις. Ήθελαν να φτιάξουν μία αντιτέχνη. Το όνομα του κινήματος επελέγει στο ίδιο πνεύμα, μία λέξη που δεν σημαίνει τίποτα, που μπορεί κανείς να της δώσει την ερμηνεία που επιθυμεί και είναι απόλυτα στο πνεύμα του νταντααϊσμού. Όσον αφορά τώρα αυτό το υπέροχο ντουέτο τους Angers de Poitrine, να πούμε ότι αποτελείται από τα δύο μέλη, τον Κν και τον Κλεκ, είναι ψευδόνυμα και τα δύο, είναι για τον αυτοσκοπό περισσότερο, είναι μικροτονική η μουσική, ο μικρότονος είναι και ένα μουσικό διάστημα μικρότερο από ένα ημιτόνιο, σε μια ευρύτερη έννοια είναι μία νότα, αλλά χρησιμοποιούν πολύ και το performative στοιχείο της παρουσίασης, διότι αν παρακολουθήσεις μία συναυλία των On Jean de Poitrine, θα καταλάβεις περί φιλοσοφίας αισθητικής. Τα βλέπεις όλα πουά. Χρήστος Σιδερίδης, αγαπημένος φίλος και συνεργάτης, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου και πορευόμαστε εν ειρήνη.

Σας μετέφερα σε έναν έρημο πλανήτη, ο οποίος εξ ολοκλήρου είναι καλυμμένος από άμμο. Το κομμάτι Dune, ο αμόλοφος, από το υπέροχο αυτό ιταλικό ορχιστικό τρίο, τους Atabasca, γνωστοί για τους κινηματογραφικούς ψυχεδελικούς desert groove, αλλά και κάποιες φορές afrobeat ήχους τους. Η σύνθεση του σχήματος αποτελείται από έμπειρους μουσικούς, τρεις με δεκαετίες στην πλάτη τους εμπειρίας, θέλω να πω. Τον Λούκα Μόγκια, τον Πάολο Ματζίτη και τον Βαλέριο Πομπέι. Η μουσική τους είναι έντονα εμπνευσμένη από κλασικές συνθέσεις μουσικές ταινιών. Είναι, θα λέγαμε, μια σχεδόν μουσική βιβλιοθήκη. Το συγκρότημα συνδυάζει αναλογικά και ζεστά grooves με υπνοτιστικούς ρυθμούς κιθάρας, δημιουργώντας μια έτσι διαφορετική ατμόσφαιρα. Το μόνιμο ντεπούτο άλμπουμ τους ήταν ένα ηχητικό ταξίδι. Επιλέξαμε το Dune.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Blind Geo, αυτό το ψυχεδελικό pop crowd rock σχήμα, είναι μια κολεκτίβα μουσικών με έδρα την Κορνουάλη της Αγγλίας. Δημιουργήθηκε το 2020 με επικεφαλής τον τραγουδιστή και κιθαρίστα Will Greenham. Το σχήμα είναι γνωστό για τον ελεύθερο, αλλά και κοσμικό ήχο που συνδυάζει motoric beats, rave synths και κιθάρες κάπως τσιμπημένες. Η συλλογικότητα αυτή, η κολεκτίβα θέλω να πω μουσικών, σχηματίστηκε κατά τη διάρκεια του lockdown στο United Kingdom, στην παραθαλάσσια πόλη Valmouth, όπου εκεί βελτίωσαν κατά κάποιο τρόπο τον ήχο τους, έχτισαν τη φήμη τους. Και κατά τη διάρκεια μιας δημιουργικής φιλοξενίας σε έναν τοπικό ανεξάρτητο χώρο τέχνης. Κυκλοφόρησαν το μόνιμο ντεπούτο άλμπουμ EP Echoes τον Απρίλιο του 2023, το δεύτερο EP Anam Kara, το οποίο θέλω να σας πω πως ηχογραφήθηκε εξ ολοκλήρου έξω από το αστικό τοπίο, σε ένα στούντιο το οποίο περιτριγυριζόταν από μια έτσι δασική έκταση, η οποία τροφοδοτούνταν με ηλιακή ενέργεια. Ξέρετε, έχει να κάνει και με την ιδιοσυγκρασία του κάθε σχήματος και αν υποστηρίζει πραγματικά αυτό που δημιουργεί. Υπνοτιστικές, ζωντανές εμφανίσεις και κυκλοφορίες έχουν προβληθεί από σπουδαία ραδιόφωνα πέρα από τον 958 και στο BBC και στο NTS. Συνεχίζουν να ταξιδεύουν ανά τον κόσμο. Εξάλλου, ξέρετε, ο ήχος τους είναι επηρεασμένος και οι ίδιοι το έχουν πει από τα ταξίδια που έχουν πραγματοποιήσει.

Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει, είμαι βέβαιη πως το έχετε νιώσει, ρητορική έτσι ήταν όλη αυτή η εισαγωγή. Όταν ανοίγεις το παράθυρο και αφήνεις αυτό το πολύ ιδιαίτερο αεράκι να μπει μέσα. A window, let the breeze in. Αυτός είναι ο Danny Scott Lane, Αμερικανός φωτογράφος, πρωτίστως, μουσικός, το οποίο το οπτικοακουστικό έργο αποτυπώνει τρυφερές και καθημερινές στιγμές σε ένα ημερολογιακό, θα λέγαμε, και πιο πολύ παρατηρητικό στυλ. Φωτογραφίζει κυρίως σε φιλμ, αγαπά πολύ τα αναλογικά φιλμ, καθώς καταγράφει αστικές σκηνές με φίλους μέσα από μία ζεστή, οικία κατάσταση που αντανακλά την ευαισθησία, και αυτό φαίνεται στο φως, στη διάθεση και στις χειρονομίες που χρησιμοποιεί. Μόλις 40 χρονών από την Νέα Υόρκη, αρχικά ηθοποιός, ο οποίος έπαιξε ένα φωτογράφο σε μία ανεξάρτητη ταινία και αμέσως μετά άρχισε να σκέφτεται τη φωτογραφία, την μουσική βέβαια πρωτίστως. Τις περισσότερες μέρες τον βρίσκεις να κάθεται στην τραπεζαρία του με το λάπτοπ, με ένα φλιτζάνι καφέ ή τσάι, ενώ το τραπέζι βρίσκεται απέναντι από το pick-up και περίπου 1000 δίσκους βινιλίου, διότι πρωτίστως, πέρα από μουσικός και φωτογράφος και ηθοποιός, είναι συλλέκτης.

Μια ξεχωριστή προσωπικότητα, οντότητα περσόνα, ο Χόρχε Άμπνερ Ντρέξλερ Πράντα, γεννημένος το 1964, δεν ξέρω αν σας μετέφερε την ατμόσφαιρα από το μοδεβιδέο της Ουρουγουάης. Αυτός ήταν ο σκοπός όμως της άσκησης. Ο Ντρέξλερ είναι γνωστός για την νίκη του με το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού το 2005, το Αλότρο Λάντο Ντελρίο από την ταινία The Motorcycle Diaries, καθιστώντας τον πρώτο Ουρουγουανό που κερδίζει Όσκαρ, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που ένα ισπανόφωνο τραγούδι λαμβάνει βραβείο πέρα από τη διάκριση. Γεννημένος όμως το 1964, το μεγαλύτερο παιδί του Γκούντερ Ντρέξλερ Σλάιν, ο πατέρας του Γερμανο-Εβραίος από το Βερολίνο, ο οποίος σε ηλικία 4 ετών διέφυγε από τους ναζιστικούς διωγμούς στη Γερμανία με τους γονείς του. Η οικογένειά του αναζήτησε καταφύγιο στη Βολιβία πριν εγκατασταθεί αργότερα στην Ουρουγουάη. Η μητέρα του, Ρωμαιοκαθολική, ισπανική, γαλλική και πορτογαλικής καταγωγής. Η καριέρα του άρχισε το 1995 αφού άνοιξε τη συναυλία του γνωστού Ισπανού Χουακίν Σαμπίνα Μαρτίνεθ Ραμόν στο Θεάτρο De Verano στο Μοντεβιδέο, και να πούμε πως με άλλους μαζί εξέχοντες μουσικούς της ισπανικής μουσικής σκηνής συστήθηκαν το 1995 όλοι μαζί, ηχογραφώντας τον πρώτο δίσκο το 1996. Όσον αφορά τώρα του Ντρέξλερ το Al Otro Lado del Rio, το συγκεκριμένο κομμάτι που βραβεύθηκε, να πούμε ότι το 2005 στα βραβεία Όσκαρ δηλαδή δεν του επετράπει να ερμηνεύσει το τραγούδι, αν και στην ταινία εκείνος ο ίδιος το είχε ερμηνεύσει. Ανταυτού μπήκε μπροστά ο Αντώνιο Μπαντέρας και ο Μεξικανοαμερικανός μουσικός Κάρλος Σαντάνα, κιθαρίστας, οι οποίοι ερμήνευσαν το συγκεκριμένο κομμάτι. Ο Ντρέξλερ έγινε ο πρώτος Ουρουγουανός που κέρδισε βραβείο Όσκαρ.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

υπέροχη Easy Freak. Είναι αυτή η απλότητα της φυσικής σύνδεξης pop, funk και soul, οι οποίοι βέβαια αυτή τη στιγμή μονοπολούν τη μουσική σκηνή της Νότιας Αφρικής, ένα εξαιρετικό έτσι ντουέτο με έδρα το Johannesburg, Lonesome Lover. Μεταδώσαμε, βέβαια είχε προηγηθεί και αυτή η δυναμική τραγουδίστρια της jazz του Σικάγο, η Dee Alexander. Να πούμε πως στο Σικάγο και στους κύκλους της jazz σκηνής η Alexander θεωρείται ατρόμητη πρωτοπόρα, με σεβασμό βέβαια στην παράδοση, και πολύ δημιουργική. Η Alexander γεννήθηκε στην δυτική πλευρά και ανακάλυψε την jazz σκηνή μέσα από την αγάπη της μητέρας της για τη Sarah Vaughan, την Billie Holiday, την Ella Fitzgerald, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι μια πολύ έτσι δυναμική παρουσία στο μουσικό τοπίο του Σικάγο και όχι μόνο.

0: Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7:30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ωραιόκαστρο.
1: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3. FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Απαραίτητες συστάσεις για τους φίλους που ήρθαν μόλις τώρα στην παρέα μας. Χρήστος Σιδερίδης, καλός φίλος και συνεργάτης, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, Μερσιάνα Λεφεριάδου, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Και δεν ξέρω αν είστε ενημερωμένοι όσον αφορά τη φρενίτιδα σε νότιο-κορεάτικα boy bands, αλλά το ραδιόφωνο σου δίνει τη δυνατότητα κατά κάποιο τρόπο να είσαι πιο αντικειμενικός, πέρα από τον ντόρο όλο αυτό που συμβαίνει όσον αφορά την K-pop. Υπάρχουν πραγματικά κάποιοι αξιόλογοι μουσικοί που μπορείς να μπεις στην διαδικασία κατά κάποιο τρόπο να τους ακούσεις δίχως έτσι να είσαι προειδεασμένος πως πρόκειται για μια πολύ έτσι δημοφιλή εμπορική και μια pop γενικότερα κουλτούρα, χωρίς να μπαίνεις στα τετράγωνα, να βγεις έξω από αυτά και να αντιληφθείς πως και αυτοί δημιουργούν μουσική. Στο πρώτο μέρος κλείσαμε με τους ATEEZ, επίσης νοτιοκορεάτικο boy band, οι οποίοι εμφανίστηκαν το 2018 με τον ντεπούτο τους EP Treasure Episode 1 All to Zero, μεταδίδοντας το Eyes on My Teeth, και αυτός είναι ο πολύ συζητημένος J-Hope ή αλλιώς Jungkook-seok από τους πασίγνωστους BTS. Είναι στιχουργός, είναι χορευτής κυρίως, τραγουδιστής, rapper, και μάλιστα το πρώτο του mixtape ο J-Hope το κυκλοφόρησε το 2018 με τίτλο Hope World. Εμείς μεταδώσαμε από το J-Hope on the Street, μια εξαιρετική συνεργασία που είχε με τον rapper, τον αφρικανό rapper J. Cole, το ομώνυμο J-Hope on the Street.

Κάπως μας απορρόφησαν οι Κοκορόκο, ένα βρετανικό εξαιρετικό σεπτέτο με έδρα το Λονδίνο. Επταμελής η μπάντα, φυσικά το σχήμα, με επικεφαλή την Sheila Morris Gray, τον Onom Edgeworth, οι οποίοι παίζουν μια έτσι, ένα συνδυασμό funk με high life. Η high life είναι ένα μουσικό είδος της Γκάνας που ξεκίνησε κατά μήκος των παράκτιων πόλεων της σημερινής Γκάνας τον 19ο αιώνα κατά τη διάρκεια της ιστορίας της ως αποικία των Βρετανών και μέσω των εμπορικών δρόμων της στις παράκτιες περιοχές. Η Κοκορόκο το Φεβρουάριο του 2019 τράβηξαν την προσοχή της Guardian αφού το κομμάτι το Junction συγκέντρωσε 57 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Επίσης κέρδισε ως το βραβείο ως τραγούδι της χρονιάς τα παγκόσμια βραβεία Peterson το 2019. Το 2022 έχουμε τον ντεπούτο άλμπουμ τους, το Could We Be More. Και φυσικά ονομάστηκε ένα από τα 10 κορυφαία jazz άλμπουμ της εποχής. Το 2025 κυκλοφόρησαν το δεύτερο άλμπουμ, Tough Times Never Last.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Αξιόλογος καλλιτέχνης, θέλω να κάνουμε μια στάση εδώ, να μπούμε στην ουσία του βιογραφικού του Ετούκ Ουμπόγκ, Νιγηριανός τρομπετίστα, συνθέτης καθώς και band leader, γεννημένος και μεγαλωμένος στο Λάγος, 24 μόλις ετών, ξεκίνησε να παίζει μουσική σε ηλικία 14, σπούδασε στο Ετόπ Άντολφορς Βίκτορ Αντεμόφ. Έχει φυσικά δίπλωμα ερμηνευτή πάνω στις σπουδές jazz στο Πανεπιστήμιο του Cape Town, καθώς και συνεχίζει τις σπουδές πάνω στη jazz στο Peter King College of Music, αλλά και στην κλασική μουσική στη σχολή μουσικής Μουσόν στο Λάγος. Ο Ουμπόγκ, ο Ετούκ Ουμπόγκ, έχει εμφανιστεί με παγκοσμίου φήμης μουσικούς όπως ο Φεμικούτη, ο Πατ Χάρμπισον, ο Βίκτορ Ολάια. Έχει παίξει σε διάφορα jazz festival όπως το Λάγος, όπως το φεστιβάλ jazz της Αμπούτζα. Να πούμε πως είναι μέλος της Διεθνούς Συντεχνίας Τρομπετών και εκπροσωπεί την Αφρική από το 2015. Ηγείται του κουαρτέτου Ετούκ Ουμπόγκ, με το οποίο παίζει jazz standards καθώς και τις πρωτότυπες συνθέσεις όπως ακούσατε. Ενώ στη Νότια Αφρική, να πούμε πως η jazz αρχίζει και καταλαμβάνει όλο ένα και περισσότερο χώρο.

Αγία Μονέ, ποίηση για το λαό ή αλλιώς Ατζά Μονέ. Η Μονέ είναι μια εξαιρετική ποιήτρια, τραγουδοποιός, ακτιβίστρια όπως αντιλαμβάνεστε. Δημιούργησε ένα εργαστήριο ποίησης, Poetry for the People Voices, οργανώνοντας το πρώτο ετήσιο φεστιβάλ ποίησης Maroon στην περιοχή Liberty City στο Μαϊάμι. Το 2019 συντόνισε το έργο Where the Land is Free, έτσι παρουσιάστηκε μέσα από το φεστιβάλ Voices. Η έκθεση περιελάμβανε και ένα έργο του Calvin Early, Meet Your Neighbors, το οποίο αποτελούνταν από φωτογραφίες έτσι, σκοτεινών κατοικιών στο Winewood. Το έργο Where the Land is Free δημιουργήθηκε, να πούμε, σε συνεργασία με τον οργανισμό Community Justice Project, μια ομάδα δικηγόρων, κινηματική περισσότερο ομάδα, που παρήχε νομική υποστήριξη σε ομάδες, σε ανθρώπους, για να ενισχυθεί κατά κάποιο τρόπο η ικανότητά τους να αλλάξουν ριζικά τις συνθήκες καταπίεσης. Το 2016, σύμφωνα με τη Μονέ, οι κάτοικοι της γειτονιάς Little Farm Mobile Home εκτοπίζονταν από τα σπίτια τους, από τους κατασκευαστές τους ίδιους, και έτσι το Community Justice Project εργάστηκε σκληρά για να εκπροσωπήσει τους περιθωριοποιημένους αυτούς ανθρώπους. Δούλεψαν μαζί με Ισπανόφωνους, Κρεολίνους, που δεν ήξεραν πώς να αντισταθούν. Το Community Justice Program που χρησιμοποίησε η Μονέ για να

μπορέσει κατά κάποιο τρόπο έτσι να δημιουργήσει όλα αυτά τα κινήματα και τα εργαστήρια μέσα από την τέχνη, μέσα από την ποιήση και την μουσική, μαζί με όλους τους κατοίκους της γειτονιάς, ώστε να ενδυναμωθούν στον αγώνα ενάντια στους κατασκευαστές και σε αυτούς όλους που θέλουν πάντοτε να μετατρέπουν τα πάρκα, την φύση σε αστικά τοπία και να, το αποτέλεσμα να είναι αυτό το γκρίζο τοπίο που βλέπουμε αντικρίζοντας το τσιμέντο. Μαζί βέβαια όλοι αυτοί έγραψαν και παρουσίασαν ποιήση, μελέτησαν το κίνημα των μαύρων τεχνών, το κίνημα των Τσικάνος, το κίνημα των Αμερικανών Ινδιάνων και το έργο εξελίχθηκε στο Voices Poetry for the People Where the Land is Free μέσα από το Maroon Poetry Festival.

Ακριβώς αυτή ήταν η σκέψη πίσω από τη δημιουργία των Brass Against, το σαμποτάζ, και συγκεκριμένα ήθελαν να σαμποτάρουν την άνοδο και τη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Γι' αυτό και βρέθηκαν όλοι μαζί, ο Μπραντ Χάμοντς μαζί με τη Σοφία Ούριστα, τον Άντριου Γκουτάουσκας, τον Μάικλ Κούνιο, σχημάτισαν τους Brass Against, έναν αμερικανικό συγκρότημα σχήμα διασκευών που δημιουργεί έτσι δυνατές διασκευές με έμφαση στα χάλκινα πνευστά. Να πούμε ότι ο Μπραντ Χάμοντς, ο ιδρυτής, όπως σας προείπα, είχε την ανάγκη να εναντιωθεί στον Ντόναλντ Τραμπ και σε αυτή την Αμερική, γιατί σε μια συνέντευξη ο ίδιος είπε: χρειαζόμαστε και ακόμα χρειαζόμαστε σε αυτή την εποχή τους Rage Against the Machine περισσότερο από ποτέ. Συγκέντρωσαν λοιπόν μερικούς φίλους, ηχογράφησαν και το πρώτο τους βίντεο, μια διασκευή του Bomb Track, η οποία κυκλοφόρησε το 2017. Έχουμε εντάξει την υπέροχη Σοφία Ούριστα στα φωνητικά. Και αυτό ήταν το σαμποτάζ των Beastie Boys. Και εδώ κάπου νομίζω ότι οφείλω να κάνω μια εκπομπή αφιερωμένα σε αυτά τα λευκά παιδιά του Brooklyn και του Bronx, που το 80 έμπαιναν μέσα σε στούντια Αφροαμερικανών και ηχογραφούσαν hip-hop μουσική. Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χρήστο το Σιδερίδη που φρόντισε τους ήχους για ακόμη μια φορά στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στα βήματα των ηρώων, Ευαγόρας Παλικαρίδης, Νίκος Καπετανίνης. Από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη. Μια συγκλονιστική συναυλία αφιερωμένη στους εθνομάρτυρες Νίκο Καπετανίδη και Ευαγόρα Παλικαρίδη. Μουσικές και τραγούδια από τον Πόντο και την Κύπρο σε μια βραδιά μνήμης και συγκίνησης. Στα βήματα των ηρώων Ευαγόρα Παλικαρίδη, Νίκου Καπετανίδη. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΡΙΑ.
2: Θα χορεύαμε αυτή τη στιγμή, αλλά ντρεπόμαστε γιατί περνάει κόσμο.
3: Το πλάτο του Mindset μετατρέπεται στη μεγαλύτερη χορευτική πίστα.
4: Σάλσα κουμπάνα,
3: Λάτιν,
2: Αργεντίνικο τάγκο και άλλα τέτοια ωραία.
4: Χορεύουμε παρέα στους ρυθμούς των μπάντα λατίνικο.
3: Την Κυριακή στις 5 η ώρα στο Mindset.
2: Στην ΕΡΤ 3. Σας περιμένουμε στο στούντιο να κουνηθούμε παρέα.
1: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα. Τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι. Με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡ 3.
5: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
6: Ζωντανά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
5: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
6: Σάββατο και Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡ 3.
5: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
6: και την Όλγα Βαδίνη.
7: Με ένδυμα περιπάτου.
8: Σάββατο 16 Μαΐου, γίνει η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Αριστοτέλειων, ο Εξακελαρίου, υπό τη σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ασπιώτη, αναβιώνει τον κύκλο των χαμένων ποιητών. Η παράσταση εφηγείται την ιστορία ενός δασκάλου που διδάσκει τους μαθητές να ακολουθούν το πάθος τους και να βλέπουν πέρα από τις προκαταλήψεις της κοινωνίας. Στο Κολοσσέον συνεχίζεται η παράσταση Εκείνος και Εκείνος σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα ύμνο στην ποιητική αλητεία, στην παράλογη λογική σκέψη και στο ελεύθερο χιούμορ. Μια σατυρική σκεπτόμενη κωμωδία. Μια κωμωδία αναρχική, αλήτικη, ανατρεπτική. Στο θερινό σινεμά Απόλλων προβάλλεται η νέα ταινία του Ρένου Χαραλαμπίδη, το κλασικό Αριστούργημα. Ένα κινηματογραφικό πείραμα όπου το κοινό διαμορφώνει την ταινία μέσα από τις αντιδράσεις του. Στο Radio City ο Μανώλης Μητσιάς συναντά την Καργιφυλιά Καραμπέτη σε μια ξεχωριστή μουσική και ποιητική βραδιά για φιλανθρωπικό σκοπό. Η Καργιφυλιά Καραμπέτη απαγγέλει και τραγουδά επί σκηνής, ενώ ο Μανώλης Μητσιάς ερμηνεύει μερικά από τα σημαντικότερα τραγούδια του ελληνικού έντεχνου και λαϊκού τραγουδιού. Στον πολυχώρο Soul SKG τα βιολοντσέλα εκτός προγράμματος συναντούν το Σπύρο Γραμμένο για ένα ιδιαίτερο live σε μια βραδιά που υπόσχεται μουσικές ανατροπές, θεατρικότητα και έντονο συνέστημα. Και στο Block 33 ο Μάρλον Μάγνε, συνειδητής των LaFam, κάνει το solo ντεμπούτο του και παρουσιάζει τον καινούριο του δίσκο Plus, Fort και Tua. Συνεχίζεται στη Δέθχελ Expo η 9η Art Thessaloniki International Contemporary Fair, φιλοξενώντας καλερί, καλλιτέχνες, συλλέκτες και φίλους της σύγχρονης τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλοχοπούλου.

ασπασίματα δεν τα φοβάμαι. Έχω μάθει να τα κλείνω με στόκο και τα λόγια της Φρίντας θυμάμαι.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
3: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
4: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
2: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ 3.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πορτρέτο ενός συγγραφέα. John Updike.

ενδευκτήριο ιδεών. Μια εκπομπή για επίκαιρα και ανεπίκαιρα θέματα από την επικράτεια των τεχνών και του πολιτισμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 7 το απόγευμα, στον 958 FM, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Παραγωγή και παρουσίαση Γιώργος Κορδομενίδης.

Ήδη από το 1958, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο, ο Τζον Απντάικ κατέλαβε μοναδική θέση στα αμερικανικά γράμματα. Στα μυθιστορήματά του κατέγραψε και απαθανάτησε την αμερικανική μεσοαστική ζωή στις καθημερινές της λεπτομέρειες και με τις εκάστοτε εξάρσεις της. Έτσι, έγινε όχι μόνο πολύ αγαπητός στο κοινό, αλλά τιμήθηκε με τα σημαντικότερα λογοτεχνικά βραβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συλλογή του «Δοκιμίων και κριτικών» με τον τίτλο «Ο Παράπλους» βραβεύτηκε το 1983 από την Εθνική Ένωση Κριτικών Βιβλίου, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά τον ισχυρισμό πολλών που τον θεωρούν τον πιο πολύπλευρο Αμερικανό συγγραφέα. Όπως έγραψε ένας σχολιαστής, η ιδιότητα του ως κριτικού δεν έρχεται σε αντίθεση με την ιδιότητά του ως λογοτέχνη. Η ίδια οξύτητα πνεύματος υπάρχει και στις δύο ιδιότητές του. Ο μυθιστοριογράφος Σκοτ Σπένσερ, σε ένα κείμενό του που δημοσιεύθηκε το 1985 στο περιοδικό «Διάλογος», εξετάζει εκείνη την ιδιαίτερη ποιότητα στη γραφή του Απντάικ που του δίνει τη δυνατότητα να περνά τόσο άνετα από τον χώρο της λογοτεχνικής δημιουργίας στο χώρο της κριτικής.

Οι πολύ γνωστοί και επιτυχημένοι καλλιτέχνες συνήθως διακατέχονται από μιαν έπαρση, σπανίως αναγνωρίζοντας σε κάποιον τρίτο περισσότερα από όσα στον εαυτό τους. Από αυτή την άποψη η σεμνότητα του Απντάικ εντυπωσιάζει. Επιμένει πάντα πως πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο είναι ένας συντάκτης του περιοδικού New Yorker, γαλουχημένος στις συντηρητικές αστικές αγγλοσαξονικές παραδόσεις. Ίσως επειδή προερχόταν από την Πενσιλβάνια και αποφάσισε να μην εγκατασταθεί στο Μανχάταν αλλά σε ένα σπίτι κοντά στη θάλασσα, είχε την ανάγκη μιας σταθερής έδρας μέσω της οποίας να αποδεικνύει στον εαυτό του και στον κόσμο ότι καταφέρνει να βρίσκεται το ίδιο μέσα και έξω από ένα πολιτιστικό επίκεντρο. Ήταν σαν να αποζητούσε ένα σίγουρο καταφύγιο. Έτσι, ενώ άλλοι συγγραφείς βρήκαν ένα καταφύγιο στον εαυτό τους, στον τρόπο που έζησαν, στον ερωτικό τους σύντροφο ή στην ιδιαιτερότητα της εθνικότητάς τους, ο Απντάικ το αναζήτησε στις σελίδες ενός περιοδικού. Πράγματι, το New Yorker αποδείχτηκε ο ιδανικός χώρος για να φιλοξενήσει το ασυνήθιστο, συχνά πολύ προκλητικό ταλέντο αυτού του ανθρώπου. Η ωραία εκτύπωση του περιοδικού, η σοβαρότητά του, η αδιασάλευτη προσήλωσή του στην αστική παράδοση και στις πραγματικές ανθρωπιστικές αρχές συνετέλεσαν στο να φαίνονται οι χαρακτηριστικά μεσοαστικοί μανιερισμοί του Απντάικ απλή ηρωνική μεγαλωριμοσύνη, ενώ η ερευνητική του διάθεση γύρω από τη σεξουαλικότητα να φαίνεται απλή βικτοριανή αρετή. Το New Yorker υπήρξε για δεκαετίες το καταφύγιό του, ακόμη και μετά από πολυάριθμα βιβλία, άφθονες τιμητικές διακρίσεις, ταξίδια σε εξωτικά μέρη και την ανάδειξή του σε κορυφαία προσωπικότητα, με τρόπο που ελάχιστοι συγγραφείς απόλαυσαν κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Ο Απτάικ έγραψε κάποτε ότι στόχος του είναι να βγουν τα βιβλία του από τα όρια της Νέας Υόρκης και να φτάσουν σε κάποια μικρή επαρχιακή βιβλιοθήκη, όπου κάποιος περίεργος έφηβος, αναζητώντας κάτι να διαβάσει, θα πάρει στην τύχη τα βιβλία του. Αυτός ο γεμάτος περιέργεια έφηβος αντιπροσωπεύει τον ίδιο τον Απτάικ, ο οποίος αντλεί τη ζωντάνια του ακριβώς μέσα από τις πρώιμες εκείνες ελπίδες και τους ενθουσιασμούς της νεότητας. Σαν να είναι ακόμη νέος ο ίδιος, διατηρεί την ελκυστική εκείνη και ωραία ανάγκη του να τον αναγνωρίζει κάποιος εγκυρότερος από τον ίδιο, και πάντα συμβαίνει το αυξημένο αυτό κύρος να το διαθέτουν οι συντάκτες του μεγάλου περιοδικού για το οποίο εργάζεται. Είναι από τα πιο φιλήσυχα μεγάλα λογοτεχνικά ταλέντα, εξοικειωμένος και βολεμένος με τον υλικό κόσμο πολύ περισσότερο, ας πούμε, από ό,τι ο Τζον Τσίβερ, με τον οποίο συχνά διατήρησε κάποιους δεσμούς φιλίας, αλλά όχι για βαθείς λόγους. Ο Τσίβερ ήταν ένας συγγραφέας μυστικός και συμβολιστής, ενώ η σκέψη του Απτάικ περιγράφει σε ποιητική γλώσσα έναν κόσμο αμετάκλητα και μέχρι τέλους καθημερινό. «Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλον συγγραφέα», παρατηρεί ο Σκοτ Σπένσερ, «που να αμφισβητεί λιγότερα από όσα ο Απτάικ». Φέρνοντας κανείς στο νου του τον άνθρωπο αυτό μέσα από τα πολυάριθμα βιβλία του, έχει την εικόνα ενός λογοτέχνη που χωρίς να είναι ιδιαίτερα πιστός δεν διερωτάται ταυτόχρονα ποτέ για την ύπαρξη του Θεού. Αποδέχεται τις καθημερινές αδικίες αντιμετωπίζοντάς τες με πικρό χιούμορ. Δεν είναι ο τύπος του διανοουμένου που έχει για το κάθε ζήτημα μια έτοιμη θεωρία, ούτε πιστεύει σε απόκριφες κοσμολογίες, ούτε ποτέ χρησιμοποιεί την ιστορία σαν φόβητρο ή εκδικητή. Δεν είναι παρά ένας συνηθισμένος, ευγενικός άνθρωπος που απλώς τυχαίνει να είναι πρικισμένος με εξαιρετικό λογοτεχνικό ταλέντο. Διαθέτει έναν τρόπο σκέψεως σπάνιο, ο οποίος όμως δεν ξεφεύγει από τα παραδοσιακά πλαίσια του χαρακτηριστικού αμερικανικού σκεπτικισμού προς κάθε μεγαλόσχημη ιδέα. Προτιμάει, θα λέγαμε, να περιγράψει επακριβώς τη μυρωδιά ενός παιδικού καλλιντικού ή του χλωρίου σε μια πισίνα, παρά να ξεκινήσει μια δονκιχωτική αναζήτηση γύρω από την ανθρώπινη υπόσταση. Έννοιες όπως ανθρώπινη υπόσταση ή νόημα της ζωής δεν μπορούν να προσδιοριστούν επακριβώς, αφού βρίσκονται έξω από τις δυνατότητες της ανθρώπινης εμπειρίας, και ο Απτάικ είναι μέσα ακριβώς από το περίτεχνο και τολμηρό γράψιμό του ένας συνειδητότατος εμπειριστής. Αυτή η αγάπη του για ό,τι το φυσικό και πραγματικό του έδωσε τη δύναμη να γράψει το ένα μυθιστόρημα μετά το άλλο και να σταθεί ακούραστα σε ατελείωτες περιγραφές για το πώς ακριβώς εμφανίζονται, τι οσμή, τι γνώση, τι συναισθήματα προκαλούν τα πράγματα, προσδιορίζοντας με απόλυτη ακρίβεια τους συγκεκριμένους και εύκολα αναγνωρίσιμους χαρακτήρες της καθημερινής ζωής, όπως τους άπιστους συζύγους, τους πολιτές της Τοιότα, τους Εβραίους συγγραφείς.

Ο Τζον Απντάικ ως αναγνώστης έχει την ίδια πρόθεση. Θέλει να είναι συγκεκριμένος και να διαπνέεται από τον ίδιο εμπειρισμό που τον ορίζει στον μυθοπλαστικό λόγο. Ο τρόπος με τον οποίο αναφέρεται στον Εμίλ Σιωράν ή στον Βίλιαμ Μπάρουζ είναι ταυτόχρονα ενθαρρυντικός και συγκρατημένος. Αντιμετωπίζει τα ενθουσιαστικά ξεσπάσματα των συγγραφέων με τη δέουσα νυφαλιότητα. Δεν είναι ο κριτικός που θα ενθουσιαστεί με όσους προσπαθούν να αλλάξουν το σύμπαν μέσα σε 320 σελίδες. Εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι το γεμάτο εκπλήξεις και εξυπνάδα καλογραμμένο βιβλίο που πείθει πως ήταν πράγματι καλύτερο ότι αφιερώσαμε σε αυτό 5 ελεύθερες ώρες παρά να τις ξοδεύαμε καθαρίζοντας την αποθήκη. Πρόκειται για τον κριτικό που θέλει να είναι πάντα δίκαιος χωρίς να εντυπωσιάζεται ή να υποκύπτει στην οποιαδήποτε υπερβολή. Ο Απντάικ επεξεργάζεται με έναν μοναδικά ευφυή και ενθουσιώδη τρόπο τις ιδέες των άλλων, χωρίς ποτέ να ισχυρίζεται ότι είναι διανοητής. Πρώτα απ' όλα είναι αναγνώστης και αφήνει το ίδιο το κείμενο να αποκαλύπτει τις αντιφάσεις του. Κάποιες φορές μπορεί με την μεγαλύτερη άνεση να επικαλείται ένα άλλο βιβλίο προκειμένου να φανούν τα λάθη του βιβλίου το οποίο εξετάζει. Αντιπαραθέτει ας πούμε τον Τζούλιαν Τζέινς στον Καρλ Σαγκάν με την ίδια πικρόχολη τσαχπινιά με την οποία ένας οικοδεσπότης θα οργάνωνε μια αντιπαράθεση δύο καλεσμένων του βάζοντάς τους εντέχνως να καθίσουν πλάι-πλάι. Αυτή ακριβώς η αποστασιοποιημένη αταραξία του Απντάικ περί των χειρισμών των ιδεών είναι αυτό που ενοχλεί τόσους αναγνώστες και τους κάνει να τον χαρακτηρίζουν υπερόπτη. Δεν συγκινείται από έννοιες όπως αγωνία ή αυτοθυσία, αν και αυτές συνθέτουν ακριβώς ό,τι ο Λάιονελ Τρίλινγκ όρισε ως τη λατρεία της φιλαλήθειας. Το αποτέλεσμα είναι ότι δίνει σε πολλούς την εντύπωση του ανηλικρινούς, του αυτάρεσκου, του σαρκαστή και του πλάνου. Μας εμφανίζεται ατάραχος, απόλυτα σίγουρος για τον εαυτό του, ίσως και φιλάρεσκος, και αυτό είναι που πιθανώς τον εμποδίζει να κατακτήσει τις τελευταίες κορυφές της δημιουργίας. Υπάρχουν κάποιες πύλες του Οράν, του να βλέπεις, που ανοίγουν μόνο αν υπάρχει πηγαία πρόθεση θέασης, της αβύσου και τόλμη περί την έκφραση, έστω και αν αυτή φτάνει στη ρητορική έξαρση. Ο Απντάικ δεν ενδιαφέρεται να ανοίξει αυτές τις πύλες, πολύ περισσότερο να ανέβει στο βουνό όπου βρίσκονται. Σουλατσάρει μόνο στην ακτή, σαν ένας τζέντλεμαν με το αριστοκρατικό του μπαστούνάκι, απολαμβάνοντας τη φύση σε όλες τις μορφές. Μερικές φορές σπρώχνει κάτι με τον μπαστούνι του, αναποδογυρίζει περίεργα κάτι άλλο και πότε-πότε αποκεφαλίζει με ξαφνικό χτύπημα κάποιο ραβίκι που τόλμησε να παραστήσει το τριαντάφυλλο. Μέσα από αυτήν την εκπληκτική αυτογνωσία του και τον αριστοκρατισμό του, ο Απντάικ θυμίζει τον Βλάντιμιρ Ναμπόκοφ. Είναι όμως ένας Ναμπόκοφ πιο καλότυχος, απαλλαγμένος από την μελαγχολική νοσταλγία του εξόριστου Ρώσου, που αναπολύει τα χαμένα καλοκαίρια της μακρινής πατρίδας, απαλλαγμένος από κάθε σκληρή μνήμη, τους πυροβολισμούς, τη φτώχεια, όλο εκείνο το υλικό που πλουτίζει τα καλύτερα έργα του Ναμπόκοφ με ένα συγκλονιστικό, γεμάτο έμπνευση πνεύμα. Ο Ναμπόκοφ ενσαρκώνει τον ανένδοτο υποστηρικτή ενός κόσμου που χάθηκε. Είναι ο τελευταίος εναπομείνας σημεοφόρος μιας αντίληψης για τη ζωή που ιτήθηκε.

Ο Απντάικ βασανίζεται από έναν πόθο ανικανοποίητο. Είναι ο πόθος, άσχετα με την προσήλωσή του στη λογοτεχνία, είναι ο πόθος για τα βιβλία. Τα βιβλία καθεαυτά ως ενσαρκώσεις ανθρώπινης αγάπης και ως πράξη συνείδησης. Τα βιβλία ως αναπαραστάσεις του κόσμου, τα βιβλία ως καταλύτες της σκέψης και ως αντικείμενα τέχνης, τα βιβλία ως αντικείμενα του φυσικού κόσμου. Στην αρχή της κριτικής παρουσίασης των βιβλίων των Τζιν Ράις και Ουίλιαμ Μπάρους γράφει «Τα Smile Please at Ports of Saints έχουν περίπου το ίδιο μέγεθος και σχήμα, το ίδιο παράξενο καφέ εξώφυλλο». Στην πολύ ενδιαφέρουσα και αναγκαστικά ρεβιζιονιστική κριτική του ενός βιβλίου για την αλληλογραφία του Γκιουστάβ Φλομπέρ παρατηρεί. Ωστόσο η έκδοση, παρότι προσεγμένη, δεν είναι τέλεια. Για έναν τόμο μόλις 250 σελίδων το μέγεθος είναι υπερβολικά μεγάλο, ενώ τα στοιχεία πολύ μικρά, διατεταγμένα σε αράδες των 28 διαστημάτων. Ας σημειωθεί ότι ο Απντάικ δεν μείωσε ποτέ την προσοχή του και το ενδιαφέρον του για την εξωτερική εμφάνιση των βιβλίων του. Σχεδιάζει προσωπικά τα εξώφυλλα και επιτηρεί τη διαδικασία της εκτύπωσης ώστε οι εκδόσεις των έργων του να είναι ομοιόμορφες. Από την αρχή μάλιστα της καριέρας του απέδιδε μεγάλη σημασία στις ομοιόμορφες ράχες των βιβλίων του, μια εξαιρετική ένδειξη αγάπης για τον εαυτό του και για τα βιβλία που αυτός ο τόσο γόνιμος και ευτυχής δημιουργός έγραψε. Εκείνο που κάνει τον Απντάικ τόσο εμπνευσμένο κριτικό είναι το συγγραφικό του ταλέντο. Μοιάζει με κάποιον πρώην αθλητή που γίνεται διαιτητής, ξέροντας καλύτερα από τον καθένα τους κανόνες του παιχνιδιού. Ο Απντάικ παρακολουθεί τον συγγραφέα που κρίνει βήμα προς βήμα. Είναι τέτοιος ο βαθμός συμμετοχής του σε αυτό που κρίνει, ώστε τον ενδιαφέρει η επιτυχία του συγγραφέα. Θέλει να του παρασταθεί στον θρίαμβό του. Τα βιβλία είναι για τον Απντάικ αφορμές για υπερβατικά βιώματα. Ο ίδιος μπορεί να βγαίνει από τον εαυτό του, αφήνοντας τον παράμερα και να μπαίνει στο πετσί ενός Γάλλου πεσημιστή φιλοσόφου, ενός Νιγηριανού θεατρικού συγγραφέα ή ενός χαρακτηριστικού μικροαστού Άγγλου μυθιστοριογράφου, αλλά κατόπιν να επιστρέφει στο ουδέτερο κλίμα του Νιου Γιόρκερ, γράφοντας τις εντυπώσεις του από το ταξίδι αυτό με άφθαστη λογοτεχνία. Οι περισσότερες κριτικές που μπήκαν στο βιβλίο του Παράπλους διαβάζονται σαν ταξιδιωτικά αφηγήματα, γραμμένα από έναν ερευνητικό οδηπόρο, κάποιον που σπάνια κάνει το λάθος να επιζητά την εξοικείωση με τα άγρια ή εξωτικά τοπία τα οποία περιηγείται. Κάποιον ταυτόχρονα που πατάει γερά στη δική του κουλτούρα και δεν εναποθέτει τις ελπίδες του μόνο στην περιπλάνηση. Διψασμένοι για ταξίδια οι ίδιοι, καθώς διαβάζουμε το βιβλίο του, αφινόμαστε να περιπλανηθούμε μαζί τους στους ίδιους τόπους και αναρωτιόμαστε μήπως αξίζει να κάνουμε κι εμείς κάποια στιγμή πραγματικότητα το ίδιο ταξίδι. Σε μια εποχή που η κριτική πλήττεται και από το πνεύμα της εμπορικότητας, ο Απντάικ είναι ο ικανότερος, ευφιέστερος, δικαιότερος και πιο πολύπλευρος κριτικός βιβλίου που έχω γνωρίσει, καταλήγει ο Σκοτ Σπένσερ. Όποιος διαβάσει τον Περίπλου έχει την αίσθηση ότι αποφυτά από ένα εξαιρετικά γοητευτικό πανεπιστήμιο. Αλλά και όσοι δεν συμπαθούν τον μυθιστοριογράφο Απντάικ, δεν θα έπρεπε να παραλείψουν να μελετήσουν αυτό το βιβλίο με δοκίμια και κριτικές. Κάθε σύλληψή του τραντάζει την εφησυχάζουσα συνείδησή μας, ανοίγοντας δρόμο στον στοχασμό. Είναι μια συλλογή επίτευγμα, ένας άθλος πραγματικά επιβλητικός.

Χωρίς αμφιβολία, ο Τζον Απντάικ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και τους πιο επιτυχημένους Αμερικανούς συγγραφείς της μεταπολεμικής περίοδου, έγραφε ο Δημήτρης Μητρόπουλος στο Βήμα στις 21 Μαρτίου 1993. Και συνέχιζε. Εκείνο αντιθέτως που συζητείται είναι αν η φήμη και η επιτυχία του θα έχουν διάρκεια. Το θέμα απασχολεί και διχάζει κριτικούς και αναλυτές ήδη εδώ και αρκετό καιρό. Ορισμένοι εκτιμούν πως με την ποικιλία και την ευρωστία του έργου του είναι από τους λίγους εκπροσώπους ενός είδους που μάλλον σπανίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες του ανθρώπου των γραμμάτων. Άλλοι φαίνεται να πρεσβεύουν διαμετρικά αντίθετες αντιλήψεις. Ο Απντάικ συμβολίζει παραδειγματικά τα ελαττώματα της σύγχρονης Αμερικής, έγραψε προετών ο Γκάρι Γουίλις στο New Yorker Review of Books. Στο έργο του Απντάικ οι περιγραφές υποκαθιστούν την κριτική ανάλυση, οι λεπτομέρειες τη σύνθεση, το μέγεθος τη δημιουργική πνοή. Με αυτά τα δεδομένα, οι αντιδράσεις που προκάλεσε η κυκλοφορία του μυθιστορήματος του Απντάικ «Memories of the Ford Administration», «Αναμνήσεις από την Προεδρία του Τζέραλντ Φόρντ», ήταν οι αναμενόμενες, σχολιάζει ο Μητρόπουλος. «Μικρές δόσεις από κρύο λαγό», έγραφαν δεικτικά οι μεν, κάνοντας λογοπαίγνιο με τη γνωστή μυθιστορηματική τετραλογία του λαγού, την οποία ολοκλήρωσε ο Απντάικ το 1990. Άλλοι σχολιαστές αντιφέτως είχαν μόνο επένους για τη συνθετική και τεχνική αρτιότητα του επιτεύγματος του συγγραφέα. Εν τούτης, οι πιο νυφάλιοι δεν παρέλειψαν να επισημάνουν τη λανθάνουσα παρουσία του Βλάντιμιρ Ναμπόκοφ, ενός συγγραφέα τον οποίο εκτιμά ο Απντάικ, σε αυτό το βιβλίο «Αναμνήσεις από την Προεδρία του Τζέραλντ Φόρντ». Επί χρόνια, γράφει ο Μάικλ Ντίντμπιν στον Βρετανικό Independent, ο Ναμπόκοφ κυκλοφορούσε στο έργο του Απντάικ λίγο σαν αρκούδα στην πίσω αυλή, αναποδογυρίζοντας ενίοτε τους σκούπιδοτενεκέδες. Στα 60 του, ο Απντάικ αποφάσισε τελικά να καθαρίσει με τον παρήσακτο. Ο Τζον Απντάικ γεννήθηκε το 1932 στο Σίλινγκτον της Πενσιλβάνια και μολονότι μεγάλωσε στα χρόνια της οικονομικής ύφεσης που ακολούθησε το μεγάλο κράχ του 1929, είχε ευτυχισμένα παιδικά χρόνια και χάρη στη μέρημνα της οικογένειάς του έλαβε γερή μόρφωση. Ο πατέρας του ήταν δάσκαλος και η μητέρα του ενθάρρυνε το ενδιαφέρον του για το γράψιμο και τις τέχνες. Ο Απντάικ πήγε με υποτροφία στο Χάρβαρντ και κατόπιν για ένα χρόνο στην Οξφόρδη. Το 1955 προσελήφθη στο περιοδικό New Yorker, όπου εργάστηκε επί 2 χρόνια, γράφοντας μεταξύ άλλων και την περίφημη στήλη «Talk of the Town». Εν τούτης, ο Απντάικ απογοητεύτηκε γρήγορα από τη ζωή της Νέας Υόρκης. Όπως επισημαίνει ο Ρόμπερτ Γουέντβαϊλερ, ο Απντάικ φοβόταν ότι η ατμόσφαιρα της πόλης θα λειτουργούσε ανασταλτικά για την ανάπτυξη της λογοτεχνικής του σταδιοδρομίας, διότι τα κείμενα και τα διηγήματά του δύσκολα θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν με επιτυχία της λογοτεχνικής του σταδιοδρομίας, διότι τα κείμενα και τα διηγήματά του δύσκολα θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν με επιτυχία τους φρενώδεις ρυθμούς της Νέας Υόρκης.

Προλογίζοντας τη συλλογή δοκιμίων και κριτικών του με τον τίτλο «Παράπλους», ο Τζον Απντάικ έγραφε «Η σχέση της κριτικής με τη λογοτεχνία είναι ομόλογη με τη σχέση του παράπλου της ακτής με την πλεύση στα ανοιχτά. Στο πέλαγος έχει κανείς αυτή την εξαίσια αδειοσύνη γύρω του, το εξαίσιο κενό θα μπορούσε να πει κανείς, τη φρεσκάδα της άβρας, ενώ πότε πότε τον συναρπάζει η αστραφτερή ράχη κάποιου δελφινιού ή το συντονισμένο πέταγμα των χελιδονόψαρων. Αντίθετα, όταν παραπλέει την ακτή, μπορεί να αλλάξει πορεία και να πλησιάσει ακόμη περισσότερο τη στεριά. Το βιβλίο αυτό, ο Παράπλους, είναι ογκώδες, αλλά το 1/4 περίπου των λέξεων που το αποτελούν ανήκει σε άλλους. Η καλή κριτική είναι συν της άλλης και μια μικρή ανθολογία. Η προσωπική μου συγγραφική εμπειρία με καθιστά ιδιαίτερα προσεκτικό στις ακριβείς εκφράσεις του κάθε συγγραφέα και με κάνει να τον καταδικάζω αν πρέπει να καταδικαστεί μέσα από τα ίδια του τα λόγια. Κύριο μέλημά μου πάντως κατά την προετοιμασία αυτής της συλλογής, όσο παράξενο και αν φαίνεται, ήταν να εξακριβώσω ποιες από τις εσοχές των παραγράφων στα αποσπάσματα υπήρχαν ως τέτοιες στα αρχικά κείμενα. Γιατί το περιοδικό New Yorker, όπου πρωτοεμφανίστηκαν οι περισσότερες από αυτές τις κριτικές,

0: μουσικές, αρχίζει αυτόματα το κάθε απόσπασμα σαν παράγραφο, χρησιμοποιώντας μικρότερα στοιχεία, πράγμα που με ανάγκασε να ανατρέξω για άλλη μια φορά στα πρωτότυπα. Επίσης, για λόγους τους οποίους γνωρίζουν αποκλειστικά και μόνο οι θρυλικοί πιανομοθέτες του ύφους του περιοδικού, όλοι οι τίτλοι δίνονται μέσα σε εισαγωγικά, αντί, όπως είναι η δική μου προτίμηση και η καθιερωμένη πρακτική, να γράφονται με πλάγια στοιχεία, αυτά που λέμε italics. Αλλά να ξερέσουμε κάτι τέτοιες λεπτομέρειες, λίγα πράγματα έχουν αλλάξει και δεν έχω κανένα παράπονο από τη γενναιοδορία με την οποία αυτό το περιοδικό, που χαρακτηρίζεται από τη μεγαλύτερη δυνατή ευσυνειδησία και διακριτικότητα, υποστήριξε την αυτοσχέδια δεύτερη καριέρα μου, την καριέρα του κριτικού. Η Edith Oliver μου τηλεφωνεί για να μου υποδείξει βιβλία ή για να εγκρίνει τις δικές μου υποδείξεις. Η Susan Moritz προσεκτικά οδηγεί το τσαπατσούλικο χειρογραφό μου στη στρωτή χωρίς λάθη δακτυλογραφημένη εκδοχή του, στην αστήρευτη καλοσύνη και οξυδέρκειά τους, όπως και στη στοργική και πρόσχαρη φροντίδα τους, χρωστάει σε μεγάλο βαθμό την ύπαρξή του αυτό το βιβλίο και τους αφιερώνεται με ευγνωμοσύνη.
1: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

ενδευκτήριο ιδεών. Μια εκπομπή για επίκαιρα και ανεπίκαιρα θέματα από την επικράτεια των τεχνών και του πολιτισμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 7 το απόγευμα, στον 958 FM, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Παραγωγή και παρουσίαση Γιώργος Κορδομενίδης. Τεχνική επιμέλεια Ζωή Μουσιού.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Σάββατο 16 Μαΐου, γίνει η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Αριστοτέλειων, ο Εξακελαρίου, υπό τη σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ασπιώτη, αναβιώνει τον κύκλο των χαμένων ποιητών. Η παράσταση εφηγείται την ιστορία ενός δασκάλου που διδάσκει τους μαθητές να ακολουθούν το πάθος τους και να βλέπουν πέρα από τις προκαταλήψεις της κοινωνίας. Στο Κολοσσέον συνεχίζεται η παράσταση «Εκείνος και εκείνος» σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα ύμνος στην ποιητική αλητεία, στην παράλογη λογική σκέψη και στο ελεύθερο χιούμορ. Μια σατυρική σκεπτόμενη κωμωδία. Μια κωμωδία αναρχική, αλήτικη, ανατρεπτική. Στο θερινό σινεμά Απόλλων προβάλλεται η νέα ταινία του Ρένου Χαραλαμπίδη, το κλασικό Αριστούργημα. Ένα κινηματογραφικό πείραμα όπου το κοινό διαμορφώνει την ταινία μέσα από τις αντιδράσεις του. Στο Radio City ο Μανώλης Μητσιάς συναντά την Καργιφυλιά Καραμπέτη σε μια ξεχωριστή μουσική και ποιητική βραδιά για φιλανθρωπικό σκοπό. Η Καργιφυλιά Καραμπέτη απαγγέλει και τραγουδά επί σκηνής, ενώ ο Μανώλης Μητσιάς ερμηνεύει μερικά από τα σημαντικότερα τραγούδια του ελληνικού έντεχνου και λαϊκού τραγουδιού. Στον πολυχώρο Soul SKG τα βιολοντσέλα εκτός προγράμματος συναντούν το Σπύρο Γραμμένο για ένα ιδιαίτερο live σε μια βραδιά που υπόσχεται μουσικές ανατροπές, θεατρικότητα και έντονο συνέστημα. Και στο Block 33 ο Μάρλον Μάγνε, συνειδητής των LaFam, κάνει το solo debut του και παρουσιάζει τον καινούριο του δίσκο Plus, Fort και Tua. Συνεχίζεται στη Δέθχελ Expo η 9η Art Thessaloniki International Contemporary Fair, φιλοξενώντας καλερί, καλλιτέχνες, συλλέκτες και φίλους της σύγχρονης τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλοχοπούλου.
2: Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
3: Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το σημερινό υλικό ονείρων φιλοξενεί ένα βιβλίο στις σελίδες του οποίου ενώνονται φωνές δυνατές που μιλούν μέσα από την τέχνη τους για τη βία που υφίστανται οι γυναίκες. Τη βία που φαίνεται και έχει διαστάσεις μάστιγας, αλλά και την άλλη, την καλά καμουφλαρισμένη και εξόχως επικίνδυνη, η οποία καραδοκεί αιώνες τώρα και ορίζει ύπουλα νόρμες και συμπεριφορές που διαλύουν ζωές. Η Κλεονίκη Δρούγκα, ο Χάρης Μελιτάς, η Αλεξάνδρα Μπακονίκα και ο Θανάσης Μπιλιλής υπογράφουν το πολύ ενδιαφέρον συλλογικό έργο με τίτλο «Η κοκκινοσκουφίτσα έφταιγε», ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Μανδραγόρας που θα μας δώσει σήμερα τις αφορμές για τα λογοτεχνικά όνειρα της εκπομπής.

Η κοκκινοσκουφίτσα έφταιγε για τη ματιά της που ήταν διάφανη, για τη γιαγιά της που ήταν άρρωστη, για το δάσος που ήταν πυκνό, για τους ξυλοκόπους που τίποτα δεν άκουσαν, για τον λύκο που ήταν κακός, για το μάνταλο που εύκολα άνοιξε, για τον λύκο που έφαγε τη γιαγιά ένα φθινόπωρο, για το κρεβάτι της γιαγιάς που ήταν ανατομικό και ο λύκος πάνω του πλάγιασε, για την αναπνοή του λύκου που ήταν βαριά, για το χέρι που σήκωσε η κοκκινοσκουφίτσα και τον σκότωσε. Μα θα τη σκότωνε. Πώς να αμφισβητήσουμε τα παραμύθια αφού η κοκκινοσκουφίτσα έφταιγε. Αγέλες γύρω οι λύκοι τρέχουνε τα σάλια τους.

Πόσες Μαρίες ανάβουν το καντήλι σήμερα, περιπολώντας με αυτοσχέδιους φακούς στους λαβυρίνθους της ψυχής, κρυμμένες στο καλό τους το φουστάνι. Πόσα ποτήρια περιμένουν προσοχή να υψωθούν πάνω στο ατσαλάκο το καρό τραπεζομάντιλο, πριν ένας ύπουλος λεκές από το καλό κρασί το σημαδέψει στο ψαχνό πάνω στο γλέντι. Και πόσες μνήμες βραδινές θα επιστρέψουν με το πλοίο της ματέωσης, ίσα να ξεδιψάσουν προτού σβήσουν. Κι αύριο, σαν Μαρίες διπλανές από τις 6 στο μετρό ξενυχτισμένες, να σκέφτονται πλυντήριο και σιδέρωμα, και προπαντός εκείνο το λεκέ που όσο και αν τον τρίβουνε δεν βγαίνει.

Όταν μου λες πως η μάχη είναι εύκολη και την απελπισία μες στο τράνταγμα βλέπεις για ομοιοκαταληξία στους γοφούς, όταν το δάχτυλο τεντώνει στον ορίζοντα με τόνο επίμονο συμβουλές μασουλώντας με τρία θαυμαστικά, θέλω να ξέρεις η μελανιά στο μάγουλο από παρέτηση είναι. Η σκέψη του και μόνο με μουδιάζει. Τα μάτια από τρόμο ακέραιο κλείνω και σαν τα ανοίγω στο πρώτο φως, σκοτάδι αντικρίζω όλη μέρα. Μικρούς θανάτους ζω. Υπάκουα τα φύλλα ρίχνω. Στις γωνίες του φόβου το σώμα μου αγωνίζω. Λοιπόν, θέλω να ξέρεις, η μάχη δεν είναι εύκολη.

Με κομμένη την ανάσα μου είπε: «Ψυχανεμίζομαι, τρέμω τον φόνο που θα γίνει στο σπίτι μας». Ο θήτης, ένα μισητό τέρας που ανέκαθεν βιοπραγούσε από ιδιοτέλεια για χρήματα, ετοιμάζει τη γενεκοκτονία, το τελικό χτύπημα. Το θύμα, μια ανυπεράσπιστη ψυχούλα, η πιο αθώα από τις αθώες. Στο σπίτι μας θα γίνει φόνος. Ο θήτης, ερευώδης σαν νεοσφόρος, τον έχει στα σκαριά. Στο σπίτι μας εξηφαίνεται η πιο μαύρη κόλαση.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η Κλεονίκη Δρούγκα, ο Χάρης Μελιτάς, η Αλεξάνδρα Μπακονίκα και ο Θανάσης Μπιλιλής αφηγούνται ιστορίες γυναικών σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ποιητική συλλογή που έχει τίτλο «Η κοκκινοσκουφίτσα έφταιγε» και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μανδραγόρας, περιλαμβάνοντας και εξαιρετικές φωτογραφίες της Δέσποινας Αποστολίδου και του Στέλιου Κατερίνη. Μπαίνοντας στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, θα σταθούμε στη σελίδα 10 και το ποίημα που έχει τίτλο «Όχι, να μην μιλήσεις». Το αίμα στο πρόσωπό μου στεγνώνει, τα χείλη μου ξεραίνονται. Τον ύπνο ξεχνώ τον ελαφρύ, ενήλικα τραύματα παίρνω από το χέρι, τα μεγαλώνω στη σιωπή. Με αντιβιώσεις, βοτάνια λήθης και άλλα αναλγητικά. Μα εκείνα αντριώνονται, επάνω μου σκαρφαλώνουν. Όχι, να μην μιλήσεις, μη, θα εκτεθείς. Ναι, θα σε φάνε. Βέβαια, να το θάψεις. Την Ατλαντίδα ανακάλυψες. Κουράστηκα. Κόβω παρτίδες με τη σιωπή. Ζώνω με πυρομαχικά. Εκρήξεις κάνω. Ωραία δείχνεις την ώρα που καίγεσαι.

Την πουλάω μαζί με την ψυχή μου. Χαμογέλασε η γυναίκα και έδειξε μια πολυθρόνα σκισμένη. «Από στιλέτο είναι το σκίσιμο?» ρώτησε ο παλιατζής. Και οι λέξεις γδάρανε το μυαλό της. 10 ευρώ, άλλος αγοραστής δεν θα σου τύχει». Κάθισε η γυναίκα ώρα πολύ, κοιτάζοντάς την. Ο παλιατζής τσιγάρο άναψε και γύρισε την πλάτη του. Οι αποχαιρετισμοί θέλουν το χρόνο τους. «Πάρ' την», του είπε τελικά. «Αλλά μην την πουλήσεις, κάψ' την, αν μπορείς. Εγώ τα χρήματα θα στα δώσω». Ο παλιατζής ένευσε θετικά. Την επομένη, η πολυθρόνα έγινε στάχτη. Μα στον αέρα της πόλης κυκλοφορούσε ένα μικρό άκαυτο κομμάτι μνήμης που αρνιόταν διαβολικά να καεί.

Ένα βράδυ θα κάνουμε κράτηση για 12 κάτω από το φεγγάρι. Θα φάμε φασόλια βραστά, χόρτα πικρά, ελιές και άζυμο ψωμί. Και θα μεθύσουμε με κόκκινο κρασί, κρεμώντας θαύματα στην πόρτα. Όλα απαράλλαχτα θα τα κάνουμε, όλα, όπως τότε. Θα βγάλουμε και μια φωτογραφία που ίσως μια ζωγράφου εμπνεύσει. Ετούτη όμως τη φορά, μια θέση για μένα θα ήθελα να κρατήσεις, δίπλα σου ή λίγο παραπέρα. Όχι μόνο στον Πέτρο, τον Θωμά, τον Ιωάννη, όχι μόνο στους άντρες.

τελείωσα χωρίς ήλιο. Το εγώ μου, μια πεταμένη τσιχλόφουσκα σε χριστουγεννιάτικο πεζοδρόμιο. Στην πρώτη ηλιαχτίδα που έβρεξε, μπήκα στο ποτάμι. Ένα κλαράκι έσπασε στο μάτι μου. Όλο το νερό εναντίον μου. Η ορμή με νικούσε. Χτυπούσα στα βράχια, σπάζαν τα πλευρά μου, μάτωνε το στόμα μου, σκίζονταν τα ρούχα μου, πονούσαν τα χέρια μου. Την ώρα που ψέλιζα βοήθεια, κατάπινα νερό. Τα χέρια μου με δολοφονούσαν από πρόθεση. Υπομονή, υποχώρηση, υποταγή. Ήμουν η δυνατή, αλλά έχανα. Νεκρή πριν πεθάνω. Έτρεμα, πάγωνα. Όταν πλέον έφτασα στην όχθη, ήμουν δολοφονημένη. Απέναντί μου είχα ένα αστυνομικό τμήμα και μια εκκλησία και τους τάφους των γονιών μου. Υπό.

Ποτέ κανείς τον κόσμο να αλλάξει δεν μπόρεσε. Το κρίμα σου παλιό που τη μοίρα σου όρισε, σαν φούστα γκρίζα επάνω σε πάγκο σε εξόρισαν, γυναίκα που σκοτάδια στα δύο σε χώρισαν, σαν φούστα γκρίζα επάνω σε πάγκο σε εξόρισαν, μεσαίωνα σκοτάδια στα δύο σε χώρισαν, γυναίκα. Δειλά προς τα κάτω κοιτάζεις, κλαις, μα αχ να δε βγάζεις, δεμένα τα χέρια και αγκώνες, σε βλέπω να λιώνεις αιώνες. Στα μάτια σου βαθιά η θλίψη αντίχησε, το στόμα σου κλειστό ελευθερία ψιθύρισε. Ψυχή μου φοβισμένη που και πάλι υποχώρησες, σε δέρνει ο τρόμος του χειμώνα που γνώρισες. Ψυχή μου φοβισμένη που και πάλι υποχώρησες, σε δέρνει το χιόνι του τρόμου που γνώρισες, γυναίκα.

Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνει το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου και του κάνει χαρακύρι. Κι εσύ Ελένη, και κάθε Ελένη,

Κλεονίκη Δρούγκα, Χάρης Μελιτάς, Αλεξάνδρα Μπακονίκα, Θανάσης Μπιλιλής. Η κοκκινοσκουφίτσα έφταιγε. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο με φωτογραφίες από την Δέσποινα Αποστολίδου και τον Στέλιο Κατερίνη από τις εκδόσεις Μανδραγόρας. Να την αφιερώσουμε αυτή την εκπομπή στα χαμένα όνειρα των ανθρώπων, των κοριτσιών, των αγοριών, των παιδιών γενικότερα, αλλά και όσων μεγαλώνουν και βλέπουν τη ζωή να τους προσπερνάει και ξέρουν ότι δεν φταίνε εκείνοι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνειδητοποιείς ότι δεν μπορείς να ζήσεις έτσι όπως έχεις ονειρευτεί. Κάπου εδώ θα σας χαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή ήταν συντροφιά σας στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Η Ζωή Μούσιου φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.

σε φέγγει κόκκινο φανάρι. Γιωμάτι φύκια και ροδάνθη αμφίβια μοίρα.

στραβώσει. Τι με κοιτάς? Θα σου θυμίσω εγώ που μ' είδες.

είδες. Βαμμένη να σε φέγγει φως αρρωστημένο. Δίψας χρυσάφι, πάρε, ψάξε, μέτρα,

αρρωστημένο. Δίψας χρυσάφι, πάρε, ψάξε, μέτρα,

να μένω. Ως να μου γίνεις μοίρα, θάνατος και πέτρα.

0: Το θέατρο στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ιστορικές ηχογραφήσεις από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
1: Το θέατρο της Τετάρτης.

Απόψε το Θέατρο της Τετάρτης θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στους ακροατάς του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας την κωμωδία του Γάλλου κλασικού συγγραφέα Ιωάννου Ρακίνα, «Η Δικομανής». Λαμβάνουν μέρος με τη σειρά που θα ακουστούν οι καλλιτέχνες. Μάκης Ρευματάς, Εντίν. Νάσος Κεδράκας, Πτιζάν. Σταύρος Ξενίδης, Νταγκάν. Κώστας Καγκζίδης, Λέανδρος. Βαγγέλης Πρωτοπαπάς, Σικανό. Ελένη Χαλκούση, Κόμισα. Πόπη Παπαδάκη, Ισαβέλα. Μουσική επιμέλεια, Ισμήνης Μεντάκη. Επιμέλεια ήχων, Δανάης Ευαγγελίου. Ρύθμιση ήχου, Στέφανου Ευαγγελίου. Ραδιοσκηνοθεσία, Κώστα Κροντιρά.

0: πάρει η οργή. Ποιος κοιμήθηκε μπρος στην πόρτα του κυρίου μου?
1: Εσύ! Έπεσες δύο φορές έξω, παλικάρι μου. Πρώτον δεν κοιμάμαι, απλώς είμαι εξαπλωμένος. Κι ύστερα έκανες λάθος πόρτα. Αυτό εδώ είναι το σπίτι του κυρίου μου.
0: Λάθος δεν μπορεί να κάνω, αν και καλά βέβαια ακόμα δεν έχει φέξει. Δεν μου λες, εδώ δεν κάθεται ο κύριος Λέανδρος?
1: Εδώ, μα βλέπεις, εδώ κάθεται και ο πατέρας του, ο Κυρτανταίν, ο δικαστής, τα αφεντικό μου. Και ο πατέρας έχει το προβάδισμα που λένε.
0: Εσύ είσαι λοιπόν ο Πτιζάν?
1: Όλος και όλος, και λόγου σου.
0: Εν τίμ, συνάδελφος, ο καινούριος υπηρέτης του κυρίου Λέανδρου.
1: Α, εσύ είσαι, φιλαράκο. Άκουσα τον κύριο Λέανδρο να λέει πως είσαι μεγάλη ατσίδα και πως για μια δουλειά που σκαρώνει, σίγουρα γυναικοδουλειά θα είναι, του έρχεσαι κουτί.
0: Θα κάνω το κατά δύναμη.
1: Και εμένα που με βλέπεις δεν είμαι κανένα τούβλο, να ξηγηθούμε απ' αρχής. Να με ξέρεις και να σε ξέρω. Μη με κοιτάς έτσι που μετράω με τις αρίδες μου τι φάρδος έχει το πεζοδρόμι. Δώσε μου ένα χέρι να σηκωθώ.
0: Έλα, με τα χαράς, έλα.
1: Έτσι. Το λοιπόν, μηδένα πρωτού τέλους μαγάριζε που λένε.
0: Μαγάριζε.
1: Ναι, ήμουνα κι εγώ ένα καιρό τσίφτη στη δουλειά μου. Κατάρα όμως, κακομάτι με βάσκανε. Έπρεπε να με έβλεπε στα μεγαλεία μου. Η αριστοκρατία με είχε μιστάξει και βιβρέξει. Κύριε Ντεπτιζάν από εδώ, κύριε Ντεπτιζάν από εκεί. Και δώσ' του καπελαδούρες που να ξεσκονίζονται τα λουστρίδια σου. Περνούσε τότε και εμένα η μπογιά μου. Ο Κυρτανταίν βλέπεις ήταν δικαστής. Κόσμος και ο κοσμάκης ερχόταν να τον παρακαλέσει για τις υποθέσεις του. Το λοιπόν, εμένα με είχε βάλει στην πόρτα.
0: Τι λες?
1: Ποιον θέλετε περικαλώ? Τον κύριο δικαστή. Περάστε. Τρόπος του λέει. Περνούσε όποιος ξηγιόταν. Τους άλλους τους έγραφα στο πινάκιο μετά ένα χρόνο. Γιατί? Διότι έτσι μας άρεσε. Πηγαίνετε κύριε, πηγαίνετε, έλεγχο θα κάνετε στην εξουσία. Εγώ που λες ήμουνα το λιν και δεσμήν.
0: Το πες πάλι.
1: Χάλα χρόνια εκείνα.
0: Μα γιατί? Από όσα έχω ακουστά, ο πατέρας του κυρίου μου εξακολουθεί να είναι δικαστής.
1: Όχι μόνο είναι, αλλά και παρά είναι. Αυτό μας έφαγε.
0: Μα την πίστη μου δεν καταλαβαίνω.
1: Άκου να σου τα κάνω, Λιάννα. Το λοιπόν ο κύριος μου ήταν τόσο φανατικός στη δουλειά του που πρώτος πήγαινε στο δικαστήριο και τελευταίος έφευγε.
0: Ναι.
1: Αν τον άφηναν, εκεί πάνω στην έδρα του θα κοιμότανε δίχως να βάλει μπουκιά στο στόμα του και δίχως να πιει γουλιά νερό.
0: Τι λες, ρε παιδί?
1: Του έλεγα, Κυρτανταίν μου, εσείς χαράματα ξεκινάτε από το σπίτι και μεσάνυχτα γυρίζετε. Και όλη νύχτα με το λαδολίχναρο ψαχουλεύετε τα δικόγραφα. Νησάφι πια. Η πολλή δουλειά τρώει τον οικοκύρι. Γιατί δεν το ρίχνετε λιγάκι έξω κι εσείς να γλεντήσετε, να χορτάζετε ύπνο και γεία μυρί πηχθήτο που λένε? Α, πού να μ' ακούσει, το λικό του εκείνος. Όσπου από την πολλή δουλειά και τα νυχτέρια και τάχου τα βάσανα και τα δικά του καθενού, του στρίψε.
0: Σώπα!
1: Και τι δεν έκανε? Να μη σε τρακάρει στο δρόμο σου, φιλαράκο μου. Σαρπάζει, σε καθίζει χάμω και θέλει να σε δικάσει.
0: Τι λες, βρε παιδί μου?
1: Τι έχεις να απολογηθείς, κατηγορούμενε? Οι γειτόνιοι τον τρέμουνε πια. Εμείς του λέμε κουβέντες του σπιτιού σαν τι θα φάμε σήμερα ή θέλετε να αλλάξετε αφεντικό κάλτσες. Και εκείνος, ειδώντες και σκεφθέντες κατά νόμον αποφασίζομεν. Κι άντε να βγάλεις άκρη. Άσε που τον έχει πιάσει μια λογοδιάρια και όλη την ώρα μουρμουράει σαν να είναι το πατερμό νόμους και παρανόμους και ελάφια.
0: Όχι ελάφια, όχι. Εδάφια τα λένε.
1: Ναι, ελάφια τα ξέρω εγώ, γιατί έτσι γρήγορα που τα λένε, άντε να πιάσει το νόημα.
0: Καλά, καλά. Για πες μου, τι άλλο κάνει, γιατί έχει μεγάλη πλάκα το πράγμα.
1: Ας αφήσουμε που δεν θέλει να βγάλει από πάνω του τη μαύρη ρόμπα και το σκούφο που φοράει σαν δικάζει. Μήνους τώρα με αυτά πέφτει. Μα αυτά σηκώνεται. Αρχίζει και ζέχτη.
0: Πω πω λόξα.
1: Και πού να ακούσεις τ' άλλο?
0: Λέγε, λέγε.
1: Να, μια μέρα ορμάει στο κοτέτσι, πιάνει τον κόκορα και του κόβει το κεφάλι. Γιατί? Γιατί λέει τον ξύπνησε πιο αργά από το κανονικό. Και τι έφτυγε το ρωτάμε το ζώο?
2: Έφταιγε μας λέει γιατί το έκανε ξεπίτηδες. Έμαθα ότι από κάποιον κατηγορούμενο πήρε μπαξίση να μην λαλήσει την ώρα του, να αργήσω να πάω στο δικαστήριο και να ματαιωθεί η δίκη του. Άκουσες ποτέ σου κόκορα να παίρνει μπαξίση?
0: Βλέπω ο γέρος την έχει ψωνίσει για καλά.
1: Για τούτο και ο γιος του Κυρλέανδρος είδε και από είδε, τον κλείδωσε στο σπίτι και βάλε και εμένα να φυλάω βάρδια κάτω από το παραθυρό του, μην πηδήξει ο γέρος και έχουμε άλλους μπελάδες. Γι' αυτό είμαι εδώ που με βλέπεις δεν ξέρω πόσες νύχτες τώρα. Μπάφιασα ο κακομοίρης από το ξαγρίνι. Τις προάλλες δεν άντεξα άλλο.
0: Ναι.
1: Ανεβαίνω στο πεζούλι και τον παρακαλάω να φρόνει με έψη να πάω κι εγώ να πλαγιάσω. Αφεντικούλη μου, του λέω, λυπήσουμε και εμένα τον καψέρο. Δεν αντέχω άλλο, θέλω να κοιμηθώ.
2: Αν θέλεις να κοιμηθείς, μου λέει, να υποβάλεις αίτηση στη γραμματεία. Αχ, βαρέθηκα, μωρέ. Δεν είναι ζωή αυτή, έρεψα στα πόδια μου.
1: Έτσι μου έρχεται να ξαπλωθώ πάλι κάτω. Ας είναι και στο δρόμο και να στρώσω ένα ροχαλιτό να μπουμπουνίζουν τα ντρουσέκια πια. Ουφ!
3: Ζαν, τι θόρυβος είναι αυτός από ψηλά?
1: Τα αφεντικό είναι. Ανοίγει το παράθυρο του.
3: Έλα να κρυφτούμε.
4: Βλέπω καλά. Ο δεσμοφύλαξ μου είναι απόν. Δόξα σε Κύριε. Αλλά ας πέσω, διότι αν του δώσω καιρό ενδέχεται να εμφανιστεί. Ας δραπετεύσω λοιπόν εκ της φυλακής μου. Να με. Να με ελεύθερο.
3: Είδες άλλο που το έκανε ο γέρος?
1: Δεν βγει, ας τον προφτάσουμε.
4: Έχει. Πέμπτε βήμα,
1: σας έπιασα.
4: Τι, ληστέ, ληστέ.
1: Να τα αφήσετε αυτά, εμείς το καλό σας θέλουμε.
4: Βοήθεια, βοήθεια.
3: Κύριε, σηκώστε τη γειτονιά στο κοδάρι.
4: Με σκοτώνουν, κακοποιοί. Συλλάβετε τους. Βοήθεια, βοήθεια.
3: Τι φωνές είναι αυτές?
1: Καλά που προφτάσατε, κύριε Λέαντρε. Πλησιάστε με το φανάρι σας να δείτε.
3: Τι, ο πατέρας μου στο δρόμο. Πώς βρέθηκε εδώ? Ουρανό δεν επέμφθη. Από το παράθυρο πήδηξε, κύριε Λέαντρε. Πώς δεν τζακίστηκε?
4: Αυτούς εκεί θα τους μηνύσω επί αδίκο επιθέσει.
3: Όχι, πατέρα, είναι δικοί μας άνθρωποι. Θέλησαν να σας προστατέψουν. Είναι σκοτεινά, ακόμα δεν ξημέρωσε. Τι τρέχει και βγήκατε τόσο νωρίς στο δρόμο?
4: Θα πάω στο δικαστήριο.
3: Μα όλοι κοιμούνται τέτοια ώρα.
4: Όλοι, ανακριβές. Εγώ δεν κοιμούμαι.
3: Και αυτό το δέμα που κουβαλάτε τι έχει μέσα?
4: Αυτό, δικογραφίες. Τις πήρα όλες μαζί μου, διότι δεν θα επιστρέψω εκεί ή μη μεταπάρω των 3 μηνών, μάλιστα.
3: Και τι θα κάνετε αυτούς τους 3 μήνες?
4: Θα δικάζω συνεχώς και αδιαλείπτως.
3: Και πώς θα αντέξετε, τι θα τρώτε?
4: Κουλούρι.
3: Και πού θα κοιμάστε?
4: Επί της έδρας.
3: Όχι, πατέρα. Είναι προτιμότερο να μπείτε μέσα και να πλαγιάσετε. Θα σας φέρουν το φαγητό στο δωμάτιό σας και θα έχετε ό,τι ζητήσετε. Εξάλλου η υγεία.
4: Μα δεν είναι ενδιαφέρεσαι για την υγεία μου. Ορίστε μας. Δεν είμαι ποσός άρρωστος.
3: Είστε και πολύ, μάλιστα. Έχετε γίνει πετσί και κόκαλο τώρα τελευταία. Σας χρειάζεται ανάπαυση.
4: Δηλαδή τι, εσύ θα κάνεις κουμάντο στον πατέρα σου? Νομίζεις ότι ένας δικαστής δεν σκέπτεται άλλο από τις διασκεδάσεις και το χουζούρι του? Αιέ μου, τα χρήματα δεν κερδίζονται τόσο εύκολα όσο νομίζεις. Κάθε δαντελένιος λαιμοδέτης σου μου στοιχίζει και μία απόφαση. Ξέρω, ξέρω. Εσύ εντρέπεσαι ότι ο πατέρας σου είναι δικαστής και όχι αριστοκράτης. Κι όμως όλοι οι δαντέν, οι τιμημένοι προγονείς σου, υπήρξαν δικαστές. Και έφερον υπερηφάνως την Κίδερον. Ενώ τους Μαρκησίους που θαυμάζεις, έλα το χειμώνα στο δικαστήριο να δεις που τους αφήνω να τουρτουρίζουν στο διάδρομο πλάι στους αμαξάδες και τους υπηρέτες.
3: Ναι, δεν λέω, πατέρα. Όμως.
4: Διότι δεν... νεαρέ μου βλαστέ, ενώπιον της Θέμηδος, την οποία εγώ εκπροσωπώ, όλοι είναι ίσοι, μάλιστα. Αυτό το εγνώριζε η υπεφιλημένη μητέρα σου, η οποία συνεδρίαση δεν έχανε όταν εδίκαζα εγώ. Εκείνη το σοφή γυναίκα. Ενώ εσύ, αγαπητέ μου, είσαι και θα παραμείνεις ανόητος.
3: Το παρατραβάει το σκηνή ο γέρος.
5: Εντάξει, πατέρα, αλλά κάνει ψύχρα εδώ και σε λίγο θα αρχίσετε να τουρτουρίζετε κι εσείς. Γι' αυτό πτυζάνω, οδήγησε τον κύριό σου στο σπίτι. Βάλ' τον στο κρεβάτι του και κλείσε καλά πόρτες και παράθυρα, φυσικά για να μην μπαίνει κρύο.
1: Βάλτε κι εσείς, κάγκελα, στο έρμο το παράθυρο να γλιτώσω από το καραούλι. Ελάτε, ελάτε, κύριε.
4: Τι με τραβάς εσύ? Για τις βίας θέλετε να με κοιμήσετε? Δεν θα δεχθώ να κοιμηθώ αν πρόκειται δεν επιτύχετε τελεσίδικη απόφαση.
1: Τον έπιασε πάλι.
5: Σύμφωνοι. Αλλά έως ότου εκδοθεί η τελεσίδικη απόφαση, δεν παίρνετε, λέω, έναν προσωρινόν υπνάκο?
4: Προσωρινόν. Ναι. Αυτό που μου είπες από νομικής απόψεως είναι σωστό. Γι' αυτό θα έμπω, αλλά δεν θα κοιμηθώ. Δεν θα κοιμηθώ μέχρι τη Δευτέρα παρουσία. Θα σας κάνω να αφρίσετε από το καθώς.
5: Καλά. Μην τον αφήνεις μόνο του, πτυζόν. Εσύ εν τιμή είναι μαζί μου, σε χρειάζομαι.
3: Μήπως και ο κύριός μου θέλει φύλακα?
5: Μα την πίστη μου δεν θα ήταν περιττό. Αχ, έχει ο πατέρας μου την τρέλα του, αλλά έχω κι εγώ τη δική μου.
3: Δηλαδή κι εσείς με τα δικαστήρια?
5: Όχι, ευτυχώς. Για δες απέναντι. Διακρίνεις αυτό το σπίτι. Λοιπόν, εκεί μένει μια κοπέλα που κυρίεψε την καρδιά μου και φλογίζει τη φαντασία μου. Τη λένε Ισαβέλα.
3: Α, την ξέρω. Είναι σεμνή κοπέλα, όμορφη καθώς πρέπει, όμως σαν δύσκολα τα πράγματα.
5: Τι εννοείς?
3: Για τον πατέρα της. Είναι η μονάκριβη κόρη του κυρίου Σικανό. Ω, πού πήγατε και πέσατε? Μα δεν το γνωρίζετε πως ο άνθρωπος αυτός είναι ο πιο καυγατζής, ο πιο φιλόδικος όλη την πόλη?
5: Το γνωρίζω. Γι' αυτό άλλωστε έπιασε το αντικρινό σπίτι, για να έχει όποτε θέλει πρόχειρο τον πατέρα μου.
3: Μα λένε γι' αυτόν πως ξόδεψε και όλα τη μισή του περιουσία στα δικαστήρια.
5: Και τι με αυτό? Εγώ δεν ενδιαφέρομαι για τα λεφτά του.
3: Κύριε μου, αυτός είναι ικανός πριν σας δώσει την κόρη του να σας σύρει στα δικαστήρια και εσάς και τον παπά και τον κουμπάρο. Σας λέω, δεν έχει το Θεό του.
5: Το ξέρω, καλέ μου εντύμ. Μα τι να κάνω, λιώνω για την Ισαβέλα.
3: Τότε, αν το νομίζετε εύκολο, να ζητήσετε το χέρι.
5: Όχι τόσο γρήγορα. Δεν την έχω δει από κοντά. Δεν της έχω μιλήσει ακόμα. Πρέπει να μάθω τι αισθήματα έχει και εκείνη για μένα. Ο πατέρας της είναι Κέρβερος. Την κρατάει φυλακισμένη στο σπίτι. Και από εκεί μέσα, αόρατη και θλιμμένη, βλέπει τα νιάτα της να μαραίνονται, την μπρίκα της να σπαταλιέται σε δίκες, ενώ ο δικός μου έρωτας εξατμίζεται άσκοπα. Αχ, πρέπει να τη σώσω. Μα πώς? Στο σπίτι δεν μπάζουν κανένα αν δεν είναι δικαστικός κλητήρας, δικηγόρος ή αστυνόμος. Πώς να την πλησιάσουμε?
3: Εντύμ, ναι. Μήπως γνωρίζεις κανένα κλητήρα, τίμιο βέβαια και έμιστο, που αν τον πληρώναμε...
6: Ου, βρίσκουμε όσους θέλετε.
5: Ωστόσο διστάζω, γιατί σε έναν ξένο δεν μπορώ να έχω εμπιστοσύνη. Μπορεί να με εκβιάσει.
6: Κυριέ μου, αν ζούσε ο Μακαρίτης ο πατέρας μου, θα ήταν ο άνθρωπος που ζητούσατε. Δεν υπήρχε δουλειά που να μην την έκανε. Μέσα στα όλα που λένε. Ήταν ο μεγαλύτερος καταφερτζής του κόσμου. Όχι κλητήρας θα γινότανε, αλλά και δεσπότης αν το θέλατε. Μα δεν ζει πια ο καημένος.
5: Ώστε πέθανε.
6: Βλέπετε τους άξιους ανθρώπους, ο Θεός τους παίρνει γρήγορα κοντά του.
5: Τι κρίμα.
7: Καλά, καλά, καλά, ντε, καλά, δεν είπαμε και να μελαγχολήσετε. Επιτέλους κι εγώ γιος του πατέρα μου είμαι. Θα κάνω ό,τι μου πείτε.
5: Εσύ, εγώ αμέ. Θα τη δεις κλητήρας.
7: Γιατί όχι.
5: Και θα επιδώσεις τον πατέρα μια ψεύτικη κλήση.
7: Σιγουρότατα.
5: Και θα μπορέσεις να γλιστρήσεις κρυφά ένα γράμμα από μένα στη δεσποινίδα Ισαβέλα.
7: Μονάχα αυτό. Αν θέλετε να τη στείλετε και τίποτα άλλο.
5: Όχι, καλύτε. Όχι. Τ' άλλα, αν μπορούσα να τη τα δώσω μόνος μου.
7: Σιωπή, κάποιο θόρυβο ακούω.
5: Ναι, ανοίγει εξώπορτα του σπιτιού της.
7: Α, είναι ο γέρος ικανό, βγαίνει.
5: Δίνει οδηγίες στον υπηρέτη.
7: Ας φύγουμε, μη δει το σουλούπι μου και με αναγνωρίσει κατόπιν.
5: Δίκιο έχεις. Πάμε και συζητούμε αλλού το σχέδιό μας.
7: Πάμε, πάμε.
8: Άκουσες εσύ? Το νου σου στο σπίτι. Εγώ σε λίγο θα επιστρέψω. Κανέναν μην αφήσεις να ανεβεί επάνω. Τα μάτια σου 14. Και φρόντισε να στείλεις εκείνο το λαγό για πεσκέσεις στο γραμματέα του δικαστηρίου. Κι αν περάσει κανένας πάρεδρος, μην τον αφήσεις να φύγει δίχως να τον κεράσεις. Α! Μπορεί να με ζητήσει ένας ψηλός ξερακιανός. Είναι ο μάρτυρας που τον έχω και ορκίζεται στις δίκες. Βάλ του να φάει και να με περιμένει. Πάω τώρα! Βιάζομαι να προφτάσω το δικαστή στο σπίτι του.

0: Εδώ είναι το σπίτι του. Ας χτυπήσω την πόρτα.
1: Ποιος είναι?
0: Μπορώ να δω τον κύριο δικαστή?
1: Όχι.
0: Τότε μόνο μια λέξη να πω στον κύριο βοηθό του.
1: Όχι.
0: Αν μπορούσα τουλάχιστον να έβλεπα τον κύριο θυρωρό του.
1: Εγώ είμαι.
0: Ανοίξτε μου, κάτι έχω να σας πω.
1: Τι είναι?
0: Να, πάρε καλέ μου φίλε αυτό το σακουλάκι. Έχει κάτι ψιλούλια μέσα. Να βγείτε στην υγεία μου.
1: Δώστα. Να ξαναπεράσεις αύριο.
0: Βρεσιλοπόθητη, φέρε πίσω τα λεφτά μου! Α, μου την έσκασε ο παλιάνθρωπος, πάει ο κόσμος, χάλασε! Κάποτε με 6 σκούδα κέρδιζες μισή του ζυναδίκες και σήμερα δεν φτάνουν να λαδώσεις ούτε τον πορτιέρι του δικαστή! Α, ποια είναι αυτή που έρχεται έτσι βιαστική? Αν δεν κάνω λάθος, είναι η κόμισσα Ντεπεπές! Κυρία μου, άδικα χτυπάτε, δεν ανοίγουν!
2: Και γιατί, μήπως έφτασα αργά? Αυτοί οι υπηρέτες μου θα με τρελάνουν. Ποτέ δεν με ξυπνούν την ώρα που πρέπει. Άδικα τους κατσαδιάζω κάθε φορά. Περιμένω πρώτα να ξυπνήσω εγώ και ύστερα να ξυπνήσουν αυτοί. Απελπισία.
0: Φαίνεται πως ο δικαστής είναι μέσα, μα δεν θέλει να δεχτεί κανένα.
2: Έχω 2 μέρες να τον δω, πρέπει να του μιλήσω.
0: Κι εγώ, ο αντίδικός μου έχει γερά μέσα και πρέπει να πάρω εγκαίρως τα μέτρα.
2: Αχ, να ξέρατε τι φωτιά μου άναψαν στο κεφάλι μου.
0: Κι εγώ είμαι καμένος. Ενώ το δίκιο ήταν με το μέρος μου.
2: Αχ, κυρία μου, αν δείτε την απόφαση που έβγαλαν.
0: Ακούστε τη δική μου την απόφαση και θα φρίξετε.
2: Τέτοια δολιότητα πρώτη φορά μου τη βλέπω.
0: Μπροστά σε αυτά που τραβάω εγώ, τα δικά σας, κυρία μου, είναι αστεία.
2: Αστεία τα λέτε, τα βάσανά μου, κύριε. Μακάρι να ήταν. Ακούστε με, να σας πω καταλεπτός και τότε θα δείτε.
0: Το τι έχω τραβήξει δεν λέγεται.
2: Να
0: σας πω η υπόθεση πώς αρχίνησε. Θα είναι 15-20 χρόνια τώρα. Ένα γαϊδούρι μπήκε στο χωράφι μου, βόσκησε, κυλίστηκε, μου τα έκανε λίμπα. Η ζημιά τρικούβερτη. Πιάνω το γαϊδούρι, βρίσκω το αφεντικό του και του ανάβω φυσικά μια μήνυση. Ώσπου να δικαστεί η μήνυση, πληρώνω εμπειρογνώμονα, μου εκτιμάει επισήμως τη ζημιά και κάνω και μια αγωγή. Να μην τα πολυλογώ, περνάει ένας χρόνος, γίνεται το δικαστήριο, βγαίνει η απόφαση. Θα το πιστέψετε, κυρία μου, απαλλακτική. Δεν απεδείχθη, λέει, ότι το γαϊδούρι έφαγε χορτάρι. Και αν έφαγε, ακούστε εδώ σκεπτικών, το χορτάρι ξαναβιτρώνει. Και εγώ το χορτάρι μου το έχω για να ταΐζω τα ξένα γαϊδούρια. Αυτό δεν είναι εκμετάλλευση. Αλλά φως φανάρι ο δικαστής ήταν εμιλημένος. Έτσι είσαι. Μια και δυο προσβάλλω την απόφαση στο εφετείο. Και τον καιρό που ο αντίδικός μου παιδευόταν με το εφετείο. Προσέξτε αυτό το κόλπο, κυρία μου. Κάνω αίτηση σε δικαστήριο άλλης περιφερίας. 500 μίλια μακριά. Α, είχα ένα δικηγόρο τότε.
2: Να μου το συστήσετε.
0: Τον σκοτώσανε. Πού λέτε, ο φιλαράκος μας τάχασε. Πού να προφτάσει να πάει. Η αίτηση δικάζεται αμέσως και βγάζω ερήμην του απόφαση κατά δικαστή.
2: Και έξαχο κόλπο.
0: Στέλνω τον κλητήρα να του κάνει κατάσχεση. Μα εκείνος πρόφτασε και έκανε ανακοπή και διώχνει τον κλητήρα μου πίξ και λάξ. Ορίζεται νέα δίκη, νέα έξοδα. Εν τω μεταξύ, για να με πικάρει, αμολάει τις κότες στο χωράφι μου και μου το κάνουν χαρμάνι. Σταματάω κι εγώ την παλιά υπόθεση και του κάνω σόρευση αγωγών. Νταν, νταν και νταν. Τα δικόγραφα που του έρχονταν σβουριχτά από όλες τις μεριές. Ανασκουμπώνομαι και βρίσκω καινούριους μάρτυρες, μαζεύω εκθέσεις από ειδικούς, μέχρι φυγητάς, αυτοψίες και σχέδια χράματα, γνωμοδοτήσεις. 3 δικηγόροι και 7 βοηθοί δουλεύανε νυχτοήμερα πάνω στην υπόθεσή μου. Βουνό τα έγγραφα. Τότε αρχίζει και εκείνος τις ενστάσεις. Έτσι είσαι. Αντένσταση εγώ. Ζητάει αναβολές. Διαμαρτύρομαι. Στρέψω δική με τις προθεσμίες. Εν τω μεταξύ περνούν τα χρόνια. Πεθαίνουν οι μάρτυρες, αν δεν τους βρεις. Πεθαίνουν οι δικαστές. Η υπόθεση πάει από χέρι σε χέρι.
2: Αχ, τι τραβάμε για να βρούμε το δίκιο μας.
0: 7 αγωγές, 30 δικάσιμες, άλλες τόσες αναβολές, 3 αναψηλαφίσεις, μεταπόδειξη και τέλος. Η απόφαση.
2: Επιτέλους δικαιωθήκατε.
0: Αλίμονο, κυρία μου, η απόφαση βγήκε εις βάρος μου. Oh. Έξοδα και δικαστική δαπάνη του αντιπάλου μου κάπου 5-6 χιλιάδες χρυσά φράγκα. Oh. Και σας ερωτώ, είναι αυτό δικαιοσύνη? Αλλά δεν εξάντλησα όλα τα μέσα. Όχι! Έχω ακόμα τον Άριο Πάγο. Δεν θα υποκύψω εις την αδικία.
2: Ποτέ, να αγωνιστείτε.
0: Και εσείς. Έχετε καμιά δίκη?
2: Αχ, μακάρι να μ' αξίωνε ο Θεός να είχα.
0: Βεβαίως, ξοδευόμαστε. Αλλά μπορείς να αφήσεις τον κάθε αλήτη να σου κάθεται στο σβέρκο?
2: Εγώ που λέτε.
0: 6 χιλιάδες φράγκα για λίγο χορτάρι. Είναι δικαιοσύνη αυτό?
2: Εμένα, κυρία μου, όλες μου οι δίκες είχαν τελειώσει όμορφα και καλά. Μονάχα 5 μου απέμεναν ακόμα να τελειώσω. Μια εναντίον του συζύγου μου, μια εναντίον του πατρός μου και οι άλλες ήταν με τα παιδιά μου. Μάλιστα, περιουσιακά. Ήθελα να μου φάνε το δίκιο μου. Και εκεί που ήταν να κερδίσω, δεν ξέρω τι μέσα, τι στρεψοδικίες μεταχειρίστηκαν και με έθεσαν υπό απογόρευση. Θα μου βγάλουν, λένε, διατροφή. Αλλά δεν θα μπορώ να κάνω δικαστήριο σε κανέναν.
0: Αυτό είναι τρομερό.
2: Τρομερό, δεν λέτε τίποτα. Βρίσκομαι σε απόγνωση.
0: Είναι δυνατόν να σας δέσουν τα χέρια?
2: Και να μπορεί πια ο καθένας να με αδικεί. Εμένα, μια απροστάτευτη γυναίκα, και εγώ να καταπίνω τη γλώσσα μου.
0: Και δεν μου λέτε, αυτή η διατροφή είναι αρκετή?
2: Βεβαίως, δεν λέω, μπορώ να ζήσω αξιοπρεπώς. Αλλά είναι αδικία, κύριε. Γιατί να μου απαγορεύσουν να κάνω τις αγωγές μου, τις μηνύσεις μου? Μπορείς να ζήσεις όταν έρχεται ο καθένας και σε ποδοπατεί? Να μην έχεις το δικαίωμα με όλα εκείνα τα δόκανα της νομολογίας να τον μαγκώσεις, να του ρουφήξεις σιγά σιγά το αίμα?
0: Αχ, πόσο σας νιώθω, αγαπητή μου κυρία. Και δεν μου λέτε, πόσα χρόνια, αν επιτρέπετε, βρισκόσαστε στα δικαστήρια?
2: Πού να θυμάμαι, κοντά 30.
0: Δεν είναι και πολλά.
2: Φυσικά, κυρία μου, έχω ακόμα τις δυνάμεις μου.
0: Το πράγμα φαίνεται. Με το συμπάθειο, πόσο χρονών είστε? Στέκεστε μια χαρά.
2: Εκεί γύρω στα 59-60.
0: Η χρυσή ηλικία για τα δικαστήρια. Διότι κανείς έχει τακτοποιήσει τη ζωή του, έχει άνεση χρόνου, έχει πείρα. Είναι προτιμότερο μήπως να παίζει χαρτιά?
2: Ούτε στα χέρια μου δεν τα πιάνω. Πού καιρός. Τις νύχτες μελετώ νομολογία.
0: Μα τώρα τι σας χρειάζεται αφού είστε υπό απαγόρευση?
2: Α, μη λέτε αυτή τη λέξη. Όχι. Ας το ακούσει η οικουμένη, δεν τα βάζω κάτω. Θα βρω τα παραθυράκια του νόμου και τότε θα πω στον Άγιο Πάγο: κρίμα σας, κύριε, λυπούμε. Η απόφασή σας είναι αποπεπλανημένη.
0: Δεν ξέρω αν το λένε έτσι, μα βγάζουν οι δικαστές μας κάποιες αποφάσεις τραβηγμένες από τα μαλλιά, κυρία μου. Είμαι τσουρουφλημένος κι εγώ.
2: Έννοια σας, κι αν χρειαστούν και άλλα λεφτά, θα πουλήσω και την μπουκαμίσα μου, αλλά θα τους δείξω.
0: Αν μου σκάρωναν εμένα τέτοια βρωμοδουλειά, να σας πω τι θα έκανα.
2: Σας ακούω σαν να είσαστε αδελφός
0: μου. Μα εγώ τα κατέχω αυτά. Όχι φασαρία, κυρία μου, με τρόπο. Πλαγίως, με καταλαβαίνετε?
2: Πλαγίως?
0: Εγώ θα πήγαινα να βρω το δικαστή αυτοπροσώπως.
2: Θα πάω κι εγώ.
0: Θα του κλεγόμουν.
2: Θα γίνει κι αυτό, θα του κλαφτώ.
0: Σας παρακαλώ, αφήστε με να συνεχίσω.
2: Συνεχίστε, κι εγώ σκέφτηκα ότι.
0: Τώρα εγώ σας μιλώ.
2: Σωστά, διότι με το σταυρό στο χέρι δεν κάνεις τίποτα. Είστε έξυπνος, κυρία.
0: Ευχαριστώ,
2: μου.
0: Αλλά τελειώσατε.
2: Με συγχωρείτε.
0: Λοιπόν, θα πήγαινα να βρω το δικαστή.
2: Εγώ έχω μιλήσει και με άλλους δικαστάς.
0: Δεν με ενδιαφέρει, κυρία μου, τι κάνετε, δεν με ενδιαφέρει. Το πάνι είναι ο τρόπος. Αυτά τα πράγματα δεν είναι εύκολα.
2: Είστε καλός που μου το υποδεικνύετε.
0: Αλλά αν δεν με αφήσετε να μιλήσω, τότε θα αναγκαστώ να σιωπήσω.
2: Για το όνομα του Θεού, θέλω τη συμβουλή σας.
0: Υπό τον όρο ότι δεν θα με διακόψετε.
2: Εγώ να σας διακόψω? Κανένας άλλος δεν με συμβούλεψε και μάλιστα χωρίς αμοιβή.
0: Κυρία μου, είμαι ευκατάστατος. Δεν δίνω συμβουλές για να ζήσω. Αυτό μας έλειπε.
2: Δεν ήθελα να σας προσβάλλω.
0: Επιτέλους, θα πήγαινα στο δικαστή και θα του έλεγα.
2: Είστε υποχρεωτικός, με σκλαβώνετε.
0: Και θα του έλεγα.
2: Ναι, θα του έλεγα.
0: Κύριε πρόεδρε. Έστω. Δεκτών να με θέσετε υπό απαγόρευση.
2: Δεκτών να με θέσετε. Μα τι κουβέντες είναι αυτές? Να με θέσει υπό απαγόρευση.
0: Περιμένετε να ακούσετε πρώτα πώς θα το φέρω. Λοιπόν, να με θέσετε υπό απαγόρευση.
2: Ούτε συζήτηση να γίνεται ότι θα πω εγώ τέτοιο πράγμα.
0: Κέφι που το έχετε πρωινιά.
2: Όχι, δεν το λέω.
0: Μα δεν ξέρετε, κυρία μου, που θα καταλήξω.
2: Όπου και να καταλήξετε, δεν ανέχομαι να είμαι υπό απαγόρευση.
0: Μα για σταματήστε που να πάρει ευκαιρία.
2: Όχι, να λείπουν οι συμβουλές, ουδέποτε θα κύψω τον αφιέρα.
0: Μα αυτό καταντάει τρέλα.
2: Τρελός είστε και φαίνεστε.
0: Κυρία μου, σας ανακαλώ στην τάξη.
2: Να με θέσουν υπό απαγόρευση, ώστε τόση ώρα με κοροϊδεύατε.
0: Πόσος, ας λογικευθούμε. Δεν έχω καμιά διάθεση να τα χαλάσω.
2: Α, τώρα θέλετε να τα μπαλώσετε.
0: Εγώ να τα μπαλώσω, όπου να πάρει μια συμβουλή ήθελα να σας...
2: Ήστρα στυποτένιος. Πηγαίνετε πρώτα να ξεμπλέξετε τις βρωμοϋποθέσεις σας και ύστερα λάτε να με συμβουλέψετε.
0: Κυρία!
2: Πηγαίνετε να τα βάλετε με τα καϊδούρια.
0: Ω, εσείς πρόχνετε τον άνθρωπο.
2: Πηγαίνετε να τα βάλετε με τις κότες σας.
0: Προσέξτε, θα παραφερθώ και τότε. Ό,τι και να κάνω, θα έχω το ελαφρυντικό της μετρίας συγχύσεως. Αχ, αν είχα ένα μάρτυρα.
1: Σταματάστε τούτος μπροστά στην πόρτα μας. Για πάντε να στήσετε τον καυγά σας παραπέρα, ορίστε μας.
0: Κύριε, στην ώρα, σας παίρνω μάρτυρα.
2: Ότι ο κύριος από εδώ είναι ηλίθιος.
0: Την ακούσατε? Κύριε, εντυπώστε αυτή τη λέξη. Με είπε ηλίθιο.
1: Α, όχι, βαριά κουβέντα. Δεν έπρεπε να την πείτε, κύριε.
2: Και εκείνος με είπε τρελή.
1: Τρελή? Α, όχι, δεν προσβάλλουν έτσι μια κυρία, κύριε.
0: Πάω να τη συμβουλέψω.
1: Αλήθεια λέει?
2: Ωραία συμβουλή βεβαίως, ότι πρέπει να με θέσουν υπό απαγόρευση.
1: Τι είπατε τέτοια κουβέντα, κυρία?
0: Γιατί δεν περιμένει η ευλογημένη να ακούσει και τη συνέχεια?
1: Κυρία, έχει δίκιο, να πει και τα παρακάτω.
2: Δεν είναι αρκετά τόσο μου έσυρε.
0: Είστε μια φωνακλού.
1: Ησυχία, παρακαλώ.
2: Εσύ είσαι ένα στρεψόδικο, ένα μπαγαπώνη.
1: Το παραξηλώσατε.
0: Εμένα θα πει στρεψόδικο που τη βαρέθηκαν και τη διώξαν από τα δικαστήρια.
2: Έννοια σου και θα με ξαναδεχθούν εν πομπή και παρατάξει. Και την πρώτη αγωγή που θα κάνω θα είναι εναντίον σου. Απατεώνα, ληστή.
0: Αυτό πάει πια πολύ. Έναν αστυνόμο, έναν αστυνόμο να υποβάλω μήνυση.
1: Δεν θα το βουλώσετε.
2: Μήνυση σε μένα που θα σε στείλω να σε απίσει στις φυλακές. Να για να μάθεις.
0: Αυτό είναι άδικος επίθεσης. Σταμάτα! Σταμάτα! Σταμάτα, γρια καρακάξα! Γιατί θα σου δείξω!
2: Τρέξτε, με σκότωσε!
0: Εγώ ούτε την άνοιξα! Εγώ πάω με την δικονομία!
1: Βρε, θα διαλυθείτε!
2: Εγώ θα πάω με την δικονομία και θα λογαριαστούμε!
1: Δεν ξέρω αν θα πάτε με την δικονομία, αλλά με τη δικομανία που σας έπιασε και τους δυο σας, σίγουρα θα πάτε στο διάολο!
2: Θα με
1: πού να χαθείτε με την τρέλα που σας βρήκε πρωινιάτικα!

0: Κύριε Λέανδρε, πώς σας φαίνομαι? Όπως είπαμε, έβαλα τη στολή του δικαστικού κλητήρα και να με τώρα επί το έργο.
1: Για σου τέριαξε, θαυμάσαι, έντιμ. Ο καθένας θα μπορούσε να γελαστεί.
0: Το έπαθαν κιόλας. Μου ανέθεσαν να επιδώσω ένα αληθινό εξώδικο. Για σκεφτείτε. Και σε ποιον? Στον ίδιο τον Κισιγκανό. Ούτε παραγγελία να ήταν. Τσακώθηκε, λέει, με μια κόμισσα και την εξύβρισε. Την είπε τρελή ότι πρέπει να αντιθέσουν υπό απαγόρευση και άλλες παρόμοιες προσβολές. Η κόμισσα τότε, έξω φρενών, ζήτησε να δει τον πατέρα σας και να τον ρωτήσει αν μπορούσε, λέει, να διορθώσει αυτό τον αφθάδη κύριο. Την παρέλαβα εγώ. Και όχι μόνο ότι βεβαίωσα ότι θα μπορούσε να τον διορθώσει όπως του άξιζε, αλλά και ότι ήμουν στη διάθεσή της να τον καλέσω πάραυτα με όλους τους τύπους ενώπιον του δικαστού. Έτσι, δεν θα χρειαστεί να δώσουμε στον Κισιγκανό μια ψεύτικη κλίση. Όπως βλέπετε, το σχέδιό μας εξελίσσεται περίφημα.
1: Ναι, πραγματικά. Με αυτό το πρόσχημα θα μπορέσεις να μπεις ελεύθερα στο σπίτι της Ισαβέλας.
0: Για να της δώσω το γράμμα σας. Και τολμώ να σας υποσχεθώ από τώρα ότι θα φτάσει στα χέρια της οπωσδήποτε.
1: Πρόσεξε μόνο μην της δώσεις την κλίση αντί για το γράμμα.
0: Έννοια σας. Για εκείνη είναι αυτό το μυρωμένο ραβασάκι. Και για τον πατέρα της αυτό το περιποιημένο εξώδικο. Γίνονται τώρα τέτοια λάθη? Όπως είπαμε, ντυθείτε κι εσείς αστυνόμος και ελάτε εδώ σε λίγο. Ασφαλώς ο γέρος θα πέσει στην παγίδα και θα υπογράψει το χαρτί που θέλουμε. Αλλά το πιο ωραίο θα είναι ότι θα μπορέσετε να κουβεντιάσετε με τη δεσποινίδα Ισαβέλα σας και να της εκφράσετε τον έρωτά σας κάτω από τη μύτη του ίδιου του πατέρα της.
1: Λοιπόν, φεύγω και θα γυρίσω αμέσως βαθμούχος της αστυνομίας.
0: Μάλιστα, βαθμούχος, κυρία μου, διότι θα χρειαστεί με το κύρο σας να με γλιτώσετε από τα χέρια του Κυρσικανό, που θα λυσάξει αν πάρει το εξώδικο της κόμισσας. Από τώρα με τρώει η πλάτη μου.
1: Ναι, νια σου, ο νόμος θα σε προστατέψει.
0: Ναι, μονάχα μη με προστατέψει αφού τη φάω.
1: Λοιπόν, όπως είπαμε, φεύγω.
2: Τι να γίνει, ο Θεός βοηθός.

0: Εδώ είμαστε. Ας χτυπήσω τώρα την πόρτα του Κισικανό.
1: Ποιος χτυπάει?
0: Η ίδια η Σαβέλα είναι. Φίλος, φίλος, ανοίξτε!
1: Ποιον ζητάτε?
0: Ανοίξτε και θα το μάθετε! Λοιπόν, Δεσποινής, με την άδειά σας λαμβάνουν την τιμήν να επιδώσω ημίν μίαν μικράν κλίσιν.
1: Κύριε, σε ζητώ συγγνώμη. Εγώ δεν έχω γνώση αυτών των πραγμάτων. Όπου να είναι, θα έλθει ο πατέρας μου.
0: Ώστε δεν είναι μέσα.
1: Όχι.
0: Τότε, Δεσποσίνη, το χαρτάκι αυτό είναι για σας.
1: Κύριε, ασφαλώς θα προορίζεται για κάποιαν άλλην. Χωρίς να έχω μπλεξίματα ποτέ μου με δικαστήρια, έχω δυστυχώς πικράν πείραν το τι κοστίζουν. Κι αν όλοι αγαπούσαν τις δίκες σαν εμένα, εσείς οι δικαστικοί θα έπρεπε γρήγορα να αλλάξετε επάγγελμα. Χαίρετε!
0: Μη, επιτρέψτε μου!
1: Δεν μπορώ να σας επιτρέψω τίποτα.
0: Μα αυτό που σας δίνω δεν είναι κλίση.
1: Με περνάτε για καμιά αναπλοϊκή κοπελίτσα? Δεν με αφορά και δεν το παίρνω.
0: Είναι ένα γραμματάκι.
1: Α, τόσο το χειρότερο.
0: Ένα γραμματάκι από τον κύριο.
1: Σας είπα, κύριε, χαίρετε.
0: Είναι από τον κύριο Λέανδρο.
1: Μιλάτε πιο σιγά. Είπατε ότι είναι από τον κύριο
0: Λέανδρο. Είμαι ο υπηρέτης του και με έστειλε έτσι μασκαρεμένο για να σας δώσω αυτό.
1: Δώσ' μου το.
0: Βλέπετε, πριν από λίγη ώρα θα μου κλείνατε την πόρτα κατάμουτρα.
1: Μα δώσ' μου το επιτέλους.
0: Μα εσείς δεν είστε που δεν το θέλατε.
1: Λοιπόν, και ποιο σου είπε ότι τώρα το θέλω? Πάρε το γραμματάκι σου και φύγε.
0: Παπαπαπαπαπα, να το ορίστε. Και μη θυμώνετε τόσο εύκολα, Δεσποινής Ισαβέλα μου. Αχ, όλες οι κοπέλες το ίδιο είναι. Και θέλουν και δεν θέλουν.
1: Περιμένετε να το ξεδιπλώσω.
0: Είμαι ευχαριστήσεως. Θα περιμένω και να το διαβάσετε.
2: Ακούσε εκεί να με πει η ηγήθιο απατεώνα ποιον? Εμένα. Έστειλα κιόλα στον κλητήρα μου να τη δώσει τα χαιρετισματά μου. Εγώ δεν αστειεύομαι. Θα τη χορέψω στο ταψί. Μα τι βλέπω. Η κόρη μου κουβεντιάζει με κάποιον και κάτι διαβάζει. Μην της το έστειλε κανένας λιμοκοντόρος. Για να δούμε, ας πλησιάσω.
1: Αχ, άρα για αυτά τα λόγια είναι βγαλμένα από την καρδιά του. Να τον πιστέψω.
0: Τι λέτε, υποφέρει, βασανίζεται. Σας σκέφτεται όσο και ο πατέρας σας τις δίκες του. Α, στη φωνή. Να τον έρχεται.
1: Αχ, ο πατέρας
0: μου. Μην τα χάνετε, φερθείτε σαν να ήμουν αληθινός κλητήρας. Μάλιστα, Δεσποινής. Έτσι είναι όπως το διαβάσατε. Και καλύτερα να συμβιβαστείτε και να τα ταιριάξετε, διότι οι αντιδικίες αυτού του είδους θα σας αναστατώσουν αδίκως.
1: Να κάνει ό,τι νομίζει. Είμαι εδώ και τον περιμένω. Και αυτή την κλίση που είχε την τόλμη να μου τη στείλει, να την κάνω, τη σκίζω.
2: Τι δικαστική κλίση ήταν αυτό που διάβασε η κόρη μου? Η Σαβέλα! Δεν ήξερα, παιδί μου, ότι σε ενδιαφέρουν τα δικόγραφα. Τώρα μάλιστα είσαι το καύχημα της οικογένειας μας. Και πολύ ωραία του τα είπες του κυρίου από εδώ. Ας τα μεταβιβάσεις στον πελάτη του. Να μάθει όποιος κι αν είναι ότι είσαι ικανό. Ξέρουν να υπερασπίζονται τις υποθέσεις τους. Έλα, θησαυρέ μου. Τόσο ευχαριστήθηκα σήμερα που θα σου κάνω ένα έκτακτο δώρο. Θα σου πάρω τον πρακτικό δικηγόρο να διαβάζεις. Εκεί θα μάθεις ότι όσο θυμωμένοι κι αν είμαστε, τα έγγραφα δεν πρέπει να τα σκίζουμε όπως έκανες προλίγου. Τώρα πήγαινε μέσα.
1: Και να του μηνύσετε, κύριε κλητήρα, ότι δεν τον φοβάμαι καθόλου. Και όσα μέτρα κι αν λάβει, θα τα δεχτώ με ευχαρίστηση. Και θα του απαντήσω κι εγώ δια της ιδίας οδού.
2: Έλα, μη θυμώνεις, χρυσή μου.
1: Χαίρετε, κύριε.
0: Θα τα ξαναπούμε, Δεσποινής.
2: Κύριε, μην την ξασυνερίζεστε. Είναι άπειροι ακόμα σε αυτές τις δουλειές. Μα αν το θέλετε, θα σκύψω εγώ και θα τα μαζέψω τα χαρτιά.
0: Όχι, δεν υπάρχει λόγος.
2: Και θα τα κολλήσω έτσι που να διαβάζετε το κείμενο.
0: Ξέρετε, έχω κι άλλο αντίγραφο.
2: Πολύ προνοητικός είστε. Μα όσο σας κοιτάζω, δεν μπορώ να θυμηθώ τη μορφή σας. Εγώ γνωρίζω σχεδόν όλους τους κλητήρες.
0: Αν ρωτήσετε, θα μάθετε. Και το καθήκον μου το εκτελώ πάντα με μεγάλη ευσυνειδησία.
2: Ας είναι. Και εκ μέρους τίνος έρχεστε?
0: Από μίαν εξαίρετη κυρία που σας εκτιμά και θα επιθύμει, όπως συμφώνω στη παρούση κλίση, προβείτε εις μίαν μικράν επανόρθωση.
2: Τι επανόρθωση? Εγώ δεν έβλεψα κανένα.
0: Το πιστεύω, φαίνεστε τόσο καλόκαρδος άνθρωπος.
2: Λοιπόν, για να ακούσω τι θέλετε.
0: Τίποτε το σπουδαίον. Μόνο να δεχθείτε να ανακαλέσετε ενώπιον γραμματέως και μαρτύρων όσα εν βρασμό ψυχής εξτομίσατε κατά της εν λόγω κυρίας.
2: Σίγουρα για την κόμισσα πρόκειται.
0: Δούλη σας.
2: Κι εγώ δούλος της.
0: Μας υποχρεώνετε, κύριε.
2: Κάθε άλλο. Σε λίγο ένας κλητήρας από μέρος μου θα τη σερβίσει σερβίρει όσα λαχταράει η καρδούλα της. Πρώτα μας έλουσε πατόκορφα με βρισιές και από πάνω θα τη ζητήσουμε και συγγνώμη. Ε, όχι, δεν σφάξανε. Για δώστε μου τώρα και το χαρτί αυτό να δούμε τι ψευκιά σαραδιάζει.
0: Ορίστε, κύριε. Διαβάστε.
2: Ως προσβαλώνω καθού η κλίση στην Ευγενεστάτην κόμισαν οι Ολάνδιν τεπεμπές. Καθιβρίσα στάφτινα δίκως δια των απρεπών εκφράσεων τρελή φωνακλού και ως χρήζουσαν δικαστικής απαγορεύσεως. Επί το τέλειο όπως διασύρει την τιμήν και την υπόλοιψήν της κλπ. Οφείλει όπως μεταβεί παραχρήμα εις τον οίκον της Αγκαλούσης και προβεί ενώπιον του αρμοδιού υπαλλήλου και τεσσάρων μαρτύρων διευκρινούς φωνής εις ανάκλησιν των εξτομηθένων και εις την δήλωση ότι η Ωσάνου αναφερωμένη ευγενεστάτη κόμιζα κλπ. Είναι δεδηλωμένη κοσμιωτάτη διαγωγή, διανοητικό δε ότι πληρεί το λεγόμενον τα έχει 400. Ο δικαστικό κλητήρ Λεμπόν. Είναι το όνομα τη αυθεντία σα.
0: Μάλιστα, Λεμπόν.
2: Ε, λοιπόν, κύριε Λεμπόν, είστε ένα απαταιών.
0: Κύριε, με την άδειά σα είμαι ένα πολύ έντιμο άνθρωπο.
2: Ο έντιμότερο των παλιανθρώπων, από λευκών μέχρι σαθιώπων.
0: Παίζετε μαζί μου, κύριε.
2: Σιωπή! Δεν υπάρχει σε όλο το Παρίσι κλητήρας με το όνομα Λεμπόν. Έχω γεράσει στα δικαστήρια εγώ.
0: Δεν θα υποβληθώ στον κόπο να σας διαψεύσω. Αλλά την προσβολή αυτή θα μου την πληρώσετε ακριβά.
2: Θα σου την πληρώσω με χαστούκια.
0: Προσέξτε γιατί θα σας βγει ξινό.
2: Και πάλι θα μου πιάσεις εμένα. Να, πάρε να μάθεις.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θα συντάξω αμέσως την αναφορά.
4: Εν συνεχεία, χολωθείς ο καθού η κλήσης, υποψος ευάναυσον χειρά και επενεγκόν ράπισμα εις τη Μαριάννε μου του κλητήρος. Έριψε τον πύλον μου χαμέ εις τον βόρβορο.
2: Άρε και τουτία επιδόρφια.
3: Κλωτσιά, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αυτά όλα θα πληρωθούν σε χρήμα, λοιπόν.
4: Μη αρκεστής δε, κατέφερε ακολούθως λάκτισμα επί των ότων του αναφέροντος, αποπειραθεί συγχρόνως, να σχίσει το παρόν πρακτικόν.
3: Εντάξει, εντάξει, αν σας γουστάρει, δώστε μου και μερικές μπαστούνιες. Με την αποζημίωση που θα πάρω, θα χτίσω σπίτι.
2: Να πάρει οργή, αν είναι αληθινός κλητήρας, την έχω άσχημα.
3: Ελάτε λοιπόν, ελάτε, τι στέκεστε, χτυπάτε και εγώ γράφω.
2: Όχι, όχι, όχι, κυρία μου, συγγνώμη. Δηλαδή, θέλω να πω, μοιάζεται πολύ με κλητήρα. Το σφάλι είναι ανθρώπινο. Θα επανορθώσω. Ελάτε, ελάτε, ξεχάστε ότι έγινε. Είστε και παρά είστε κλητήρας. Εγώ εκτιμώ τους ανθρώπους του είδους σας. Ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου με ανέθρεψε με τον φόβο του Θεού και των κλητήρων.
3: Όχι, όχι. Δεν μπορείτε να δέρνετε τον καθένα από ό,τι σας γουστάρει.
2: Ελάτε, ελάτε, ασκήσουμε αυτή την αναφορά.
3: Μα! Έτσι ένα χρουτς και πάνε τα λαχτίσματα και τα ραπίσματα.
2: Ε, δώστε μου κι εσείς να γίνουμε πάτσι.
0: Α, δεν επιστρέφονται διότι τώρα αξίζουν χρήματα.
2: Λυπηθείτε με.
3: Ανάτε κυριός μου.
0: Δηλαδή, ο κύριος αστυνόμος. Εξαιρετική σύμπτωση. Κύριε, η παρουσία σας εδώ είναι απαραίτητη. Αυτό το άτομο που βλέπετε, μόλις προλίγουμε, φιλοδόρησε με χαστούκια και κλωτσιές.
5: Χτύπησε εσάς.
0: Μάλιστα, με και προσωπικός.
5: Έχετε μάρτυρες.
0: Οι δαχτυλιές είναι ακόμα στο μαγουλό μου, ορίστε.
5: Ποινικόν αδίκημα, στοιχείων ιδιαιτέρως επιβαρυντικών, ότι ο παθόν είναι όργανον της δικαστικής εξουσίας.
2: Αλλημονόμου!
0: Εκτός τούτου, η κόρη του έσκησε ένα έγγραφο, το οποίο της επέδωσα, λέγουσα ότι ευχαρίστως θα λογοδοτούσε ενώπιον των αρχών, καλλιόρα δηλαδή ενώπιον σας.
5: Ω, μα είναι οικογενειακό τους φαίνεται να τα βάζουν με την εξουσία. Να την καλέσετε αμέσως εδώ.
2: Να την φωνάξω ο ίδιος, να την φωνάξω εγώ ο ίδιος, Ισαβέλα! Ω, μη θυμώνετε, μη θυμώνετε, παρεξήγηση ήτανε. Να το διευθετήσω το πράγμα, κύριε αστυνόμε, εγώ...
5: Τι, εσπάσατε στο ξύλο έναν κλητήρα και θέλετε να κάνουμε τα στραβά μάτια.
1: Με φωνάξατε, πατέρα?
3: Προσέξτε, Δεσποινής, κάτω από τα μουστάκια του αστυνόμου κρύβεται ο κυριός μου.
5: Λοιπόν, Δεσποινής, λοιπόν, Δεσποινής, εσείς είστε η ταραχοποιός που απειθεί στα κελεύσματα της εξουσίας. Το όνομά σας?
1: Ισαβέλα.
5: Εσείς, κύριε κλητήρα, γράφετε. Μάλιστα. Την κατάθεσή της.
0: Μάλιστα.
5: Ηλικία?
1: 18.
5: Είστε παντρεμένοι?
1: Όχι, κύριε.
5: Γιατί γελάτε? Κύριε κλητήρα, γράψτε ότι μόλις άκουσε το παντρεμένοι γέλασε.
2: Μάλιστα. Κύριε, αυτά τα θέματα δεν πρέπει να συζητούν μπροστά στα κορίτσια.
5: Γράψτε ότι ο κύριος διακόπτει την ανάκριση.
0: Μάλιστα.
2: Με συγχωρείτε. Εσύ, κόρη μου, πρόσεχε πώς θα απαντήσεις. Δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να...
5: Μη φοβάστε, να απαντάτε ελεύθερα.
3: Δεν θα σας ρωτήσω τίποτα που να σας στενοχωρήσει.
5: Λοιπόν, λάβατε προλίγου από τον κλητήρα ένα έγγραφο.
1: Μάλιστα.
2: Βλέπετε, δεν το αρνείτε, το έλαβε.
5: Μήπως το σκίσατε πριν το διαβάσετε?
1: Όχι, κύριε, το διάβασα.
5: Και γιατί το σκίσατε?
1: Φοβήθηκα μήπως το περιεχόμενό του στεναχωρήσει τον πατέρα μου και ανέβει το αίμα στο κεφάλι του.
5: Ώστε δεν το σκίσατε από θυμό. ούτε από περιφρόνηση για όσα ήταν μέσα γραμμένα.
1: Δεν ένιωσα ούτε περιφρόνηση ούτε θυμό.
2: Βλέπετε, λέει εκείνο που νιώθει το κορίτσι.
5: Εσείς, κύριε κλητήρα, γράφετε.
2: Μάλιστα.
5: Ώστε δεσποινής θα συμμορφωθείτε προς ό,τι είναι η επιθυμία της δικαιοσύνης.
1: Είμαι έτοιμη να κάνω το παν για να την ευχαριστήσω.
2: Και ότι δεν θα αναιρέσετε την παρούσαν
5: Και ότι δεν θα αναιρέσετε την παρούσαν κατάθεσή σας, εάν ευρεθείτε υπό άλλα συνθήκας ή περιστάσεις.
1: Βεβαιωθείτε, κύριε, ότι έχω απόλυτη συνέστηση του τι κάνω.
3: Το έγραψα, εντάξει. Λείπουν μόνο οι υπογραφές.
5: Να υπογράψω όσο ενεργήσα στην ανάκριση.
2: Τώρα η σειρά σας, δεσποινής.
5: Αν έχετε καμία επιφύλαξη.
1: Καμιά, κύριε. Και ξέρετε ότι η Ισαβέλα γνωρίζει να τιμά την υπογραφή της.
2: Η ωραία που τα λέει. Μα πού τα έμαθε.
5: Και εσείς, κύριε, δεν θα υπογράψετε.
2: Με τα χαράς. Αυτή η κόρη μου ήταν σήμερα αποκάλυψη. Σ' ό,τι είπε, υπογράφω με κλειστά τα μάτια.
5: Θαυμάσια.
6: Υπογράφει ένα συμβόλαιο γάμου που έχει συνταχθεί με όλους τους τύπους. Αυτή τη στιγμή η Ισαβέλα, δίχως να το φαντάζεται, επισφραγίζει την ευτυχία μας.
2: Τι να τη ψιθυρίζει, άραγε. Ασφαλώς θα τη συγχαίρει για το πνεύμα της.
6: Ισαβέλα, να είστε ήσυχοι και ευτυχισμένοι. Όλα θα πάνε καλά.
5: Κύριε κλητήρα, οδηγήστε τη δεσποινίδα στο σπίτι της.
3: Μάλιστα.
5: Και εσείς, κύριε, ελάτε μαζί μου.
2: Για πού?
5: Είστε Ιπποκράτης.
2: Μα!
6: Οπτιζάν, να μην με γνωρίσει.
7: Κακό που μας βρήκε. Χάσαμε τον κύριό μου, εξαφανίστηκε. Μήπως κανείς από εσάς τον είδε? Μου είπε πως τέλειωσαν τα χάπια του και εγώ το πίστεψα. Ώσπου να του φέρω, αλλά εκείνος το αναμεταξύ έγινε καπνός. Αχ, τι θα πω στο γιο του.
8: Εσείς εκεί κάτω, ησυχία!
6: Ο Θεέ μου.
7: Να τον, ανέβηκε στα κεραμίδια.
8: Τι είστε εσείς, άρχεστε να δικαστείτε? Η υπόθεσή σας έχει εγγραφεί στο πινάκιο.
7: Σε ποιανού τα λέει αυτά, σαμάς ή στις γάντες που είναι στα κεραμίδια?
6: Τρέχω να τον κατεβάσω. Αν γλιστρήσει και πέσει από τέτοιο ύψος, θα γίνει κομμάτια.
7: Κύριε, εσείς είστε ο.
6: Φάγα τη γλώσσα σου. Και έλα μαζί μου.
5: Εσείς, κύριε κλητήρα, το νου σας τον κρατούμενο.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, υποβάλλετε τις προτάσεις σας.
2: Κύριε πρόεδρε, με έχουν προφυλακίσει άνευ εντάλματος.
6: Ουχ, τα νοικοκόμησα. Από εδώ, κυρία μου, από εδώ, από εδώ.
9: Δεν άργησα. Μα τι κάνει ο δικαστής εκεί ψηλά?
6: Δικάζει, κυρία, δικάζει.
2: Ωχ, ήρθε πάλι αυτή η ψαροκασέλα. Ας βιαστώ να τα πω πρώτος εγώ. Κύριε πρόεδρε, μηνυτής είμαι εγώ, διότι με ξύβρισα!
9: Τι λέει, μήνυση έκανα πρώτη εγώ! Να και ο κύριος κλητήρας που του την επέδωσε!
3: Μάλιστα, και να θεωρηθώ ως παρεμβαίνουν, διότι έχω και εγώ πολλά εναντίον του!
9: Κύριε πρόεδρε, τη δική μου την υπόθεση! Τη δική μου την υπόθεση! Τη δική μου! Ο καθένας με τη σειρά του βεβαίως, αλλά οι κυρίες προηγούνται!
2: Εδώ δεν είναι σαλόνια, έχουμε προτεραιότητα!
8: Λοιπόν, τι σας έκαναν!
9: Μας εξύβρισαν!
3: Μας εξύβρισαν και μας προφυλάξαν και μας εκαστούκησαν!
2: Μην τον ακούτε, κύριε πρόεδρε! Εγώ, ξέρετε, είμαι ξάδερφος ενός ανεψιού σας.
9: Ως ένας νιώτατος επίσκοπος Κορδονίας μπορεί να σας πει για μένα.
3: Κι εγώ είμαι εξόγαμο παιδί του φαρμακοποιού σας.
8: Τι επαγγέλλεστε?
9: Είμαι κόμισσα.
3: Είμαι κλητήρ.
2: Εγώ εξασκώ το επάγγελμα του ισοδηματίου. Κύριε πρόεδρε, μη φεύγετε.
3: Κατεβάζουν από τα κεραμίδια.
8: Δεν αφήστε με, σας λέω.
2: Μα γιατί διέκοψαν τη συνεδρίαση?
6: Εντύμ, τώρα είμαι γιος του δικαστή. Κάνε πως δεν με γνωρίζεις. Σας παρακαλώ, κύριε, διαλυθείτε. Ο πατέρας μου αναβάλει τη δίκη.
2: Κύριε, να μπορώ να του πω δυο λόγια.
6: Αδύνατο, κύριε, λυπούμε.
9: Καλά του κάνετε. Με τις φωνές του νομίζω ότι καταφέρνει τα πάντα. Εμένα, αφήστε με να μπω για λίγο.
6: Κανείς.
9: Λοιπόν, και εγώ σας λέω πως θα μπω.
6: Πάντως από την πόρτα, όχι, κυρία μου. Απομένει το παράθυρο.
2: Εγώ θα περιμένω εδώ, ώσπου να ανοιχτώσει.
7: Κύριε Λέανδρε, κύριε Λέανδρε, τον πατέρα σας τον κατέβασα στο υπόγειο. Από εκεί, όσο και να φωνάζει, δεν ακούγεται.
6: Σας είπα, διαλυθείτε. Ο κύριος πρόεδρος είναι απεισχολημένος, δεν μπορεί να δεχτεί κανένα.
2: Εγώ δεν φεύγω. Πρέπει να βρω το δίκιο μου.
8: Εδώ είμαι!
2: Να τον, από το φεγγίτι του υπουργείου, κύριε πρόεδρε!
8: Να μιλάτε αν δεν σας δώσω το λόγο! Και τραβηχτείτε από το φεγγίτι να βλέπω το ακροατήριο!
2: Κύριε πρόεδρε, ξέρετε!
8: Να διατάξω να σας πετάξουν έξω!
2: Μα εγώ είμαι απ' έξω, ακούστε με!
8: Ενοχλείς, να τον βάλουν φυλακή!
2: Παράγγειλα ένα βαρελάκι μοσχάτο και θα σας το φέρουν απόψε σπίτι σας!
8: Έτσι, Για ξαναπέστε την υπόθεσή σας.
7: Κύριε Λέανδρε, τα ίδια αρχίσανε. Να πάρω το σκουπόσκυλο.
9: Τι λέτε στον πρόεδρο, τα ιδιαίτερα απαγορεύονται. Μην πιστεύετε ότι κεραία από τα λεγόμενά του. Εμένα να ακούσετε.
2: Κύριε πρόεδρε, την αλήθεια σας λέω. Τι με σπρώχνετε, κυρία μου.
9: Εγώ θα μιλήσω πρώτη, εγώ.
2: Όχι, όχι, εγώ.
9: Κάτσε σου γίνει το χατήρι, να.
2: Γλιστράω, πέφτω, βοήθεια.
7: πάει. Κουτρουβάγισε στο υπόγειο.
6: Τρέξε από τη ζώνη και βγάλε τον πατέρα μου. Αλλά τον γύρισε κανό, μια και μόνο του χώθηκε στο μπουντρούμι. Άσε τον εκεί μερικές ώρες γιατί του χρειάζονται.
10: Αχ, τώρα εκεί μέσα θα του τα πει όπως σου συμφέρει. Βοηθήστε με να πω στο υπόγειο. Κύριε Πρόεδρε, μην πιστεύετε τίποτα, είναι ψεύταρο.
6: Κυρία μου, μα είναι αστεία αυτά. Είστε παχιά, δεν χωράτε από το φεγγί.
10: Δεν πω.
6: Όχι, δεν θα σα το επιτρέψω. Επιτέλους είναι σπίτι μου.
10: Α, έτσι. Και φαντάζεστε ότι δεν άκουσα για το βαρελάκι με το μοσχάτο, ε. Φυσικά έχετε από τα πεσχέσια κι εσείς το μερίδιό σας. Αλλά θα κάνω αναφορά στον υπουργό μου και θα σας δείξω εγώ ποια είναι η κόμη σαν τεπεμπές. Έλλειψες.
6: Αφήστε μας ησύχους και πηγαίνετε όπου θέλετε. Ουφ. Ψώνιο που σου το έχουν όλοι.
2: Α, να, ο κύριος πατέρας σας.
6: Έρχεται. Κοψομεσιάστηκε ο καημένος. Πατέρα, μήπως είστε χτυπημένος.
7: Εκείνο το ζώο έπεσε πάνω μου.
6: Πονάτε, να φωνάξουμε γιατρό. Μη βγαίνετε στον δρόμο. Πού πάτε έτσι.
7: Να δικάσω.
6: Γυρίστε στο σπίτι αρκετά για σήμερα.
7: Είπα, έρχεται η συνεδρία σας.
6: Α, όχι, πατέρα, να πάτε να πλαγιάσετε.
7: Σίαβη, έχεις και την αξίωση να σε υπακούω. Είσαι ασεβέστατος! Δεν με αφήνεις ούτε μια απόφαση να εκδώσω!
6: Νομίζω, πατέρα, ότι πρέπει να βρούμε μια μέση λύση.
7: Τι μέση λύση?
6: Αφού η ζωή σας είναι μαρτύριο χωρίς να δικάζετε, αφού σώνει και καλά πρέπει να απονέμετε δικαιοσύνη, ποιος ο λόγος να τρέχετε στο δικαστήριο και να υποβάλλεστε σε κόπο? Να κάνετε το σπίτι δικαστήριο και να δικάζετε εμάς.
7: Δεν πλάτα μας τώρα! Άρχισες να κοροϊδεύεις και το σεβαστό λειτουργήμα της Θέμηδος. Έβγε! Μάθε, κύριε ιέ μου, ότι ο πατέρας σου δεν είναι δικαστής μόνο για τη φιγούρα.
6: Απέναντίας! Θα είστε πραγματικός δικαστής. Θα δικάζετε και αστικές και ποινικές υποθέσεις. Θα επιβάλλετε πρόστιμα αν ένας υπηρέτης αργήσει να σας φέρει το φασκόμηλό σας και φυλάκιση αν ένας άλλος σπάσει ένα ποτήρι. Και θα μπορείτε να συνεδριάζετε και πρωί και απόγευμα και νύχτα ακόμα αν υπάρχουν υποθέσεις.
7: Δεν είναι άσχημη ιδέα. Και ποιος θα πληρώνει τα δικαστικά έξοδα, οι υπηρέτες?
6: Βέβαια, θα τα κρατάτε από το μισθό τους.
7: Ωραία ιδέα! Να μην τους δίνω τίποτα!
11: Πιάστε τον! Πιάστε τον!
6: Τι συμβαίνει, δραπέτευσε ο Κυρσικανός?
2: Όχι, κυρία μου, θα τον έχω καλά κλειδωμένο.
11: Το σκύλο! Το λεμονί, πιάστε τον! Άρπαξε μέσα από τα ψή το κοντόπουλο!
6: Να μια υπόθεση για τον πατέρα μου! Εσείς! Τρέξτε, συλλάβετε τον!
7: Τι κλάφτες! Η σύλληψή του να γίνει νομοτύπος! Να χρησιμοποιηθεί βία εάν αντισταθεί!
6: Πατέρα, να τον δικάσετε αυστηρότατα και να του επιβάλλετε τιμωρία παραδειγματική!
7: Σύλλαβη, θα το δείξει η πορεία της δίκης! Αλλά θα πρέπει να τηρηθούν οι κανόνες της δικονομίας! Οι αποφάσεις μου θέλω να είναι αδιάβλητες! Μας χρειάζονται δύο δικηγόροι! Πού είναι?
6: Θα βρούμε! Να, θα γίνουν δικηγόροι ο Πτιζάν και ο Εντύπ.
7: Μα αυτοί δεν ξέρουν τίποτα.
6: Ακριβώς. Επειδή δεν ξέρουν τίποτα, θα είναι δύο δικηγόροι ειλικρινέστατοι.
2: Εγώ πάντως υπόσχομαι ότι θα αποκοιμήσω τον κύριο πρόεδρο όπως και ένας γνήσιος δικηγόρος.
6: Και εμείς αυτό θέλουμε. Διότι ο πατέρας λόγω φόρτου εργασίας έχει να κοιμηθεί εβδομάδες.
7: Αχ, να κλείνω κι εγώ τα ματάκια μου.
6: Πρώτα, Πτιζάν, να γίνεις δικηγόρος.
7: Μα λόγω μου δεν σκαμπάζω γρή από εδώ.
6: Δεν έχει σημασία. Πες ότι σου κατέβει.
7: Λοιπόν, εσείς, μέτρ Πτιζάν, θα είστε συνήγορος της πολιτικής αγωγής. Και εσείς, μέτρ Εντύπ, συνήγορος της υπερασπίσεως. Λοιπόν, μελετήστε καλώς την υπόθεση και εγώ θα δικάσω άνευ προκαταλήψεως, άνευ πάθους ή φόβου. Πάμε να ετοιμαστούμε.
6: Έχει να γίνει, Γλέντι. Λοιπόν, Πτιζάν, συγχαρητήρια και δικηγόρος,
7: Τι να γίνει, κυρλέ, άντρε. Έτσι τα έφερε η κατάρα.

0: αστεία σε δικαστικά θέματα, πρέπει να τους ανακαλύψουμε και να τους μηνύσω.
1: Ναι, αλλά τι θα κερδίσετε αν στραφείτε εναντίον τους?
0: Θα τους βάλω μέσα.
1: Και ποιο το όφελος? Θα χάσετε την ησυχία σας και θα ξοδέψετε τα λεφτά σας. Σταματήστε πια τις άσκοπες δίκες. Τα 3/4 της περιουσίας σας σπαταλήθηκαν σε δικαστικούς αγώνες. Στο βάθος, κύριε Σικανό, δεν κάνετε κακό στους αντιδίκους σας, αλλά στον ίδιο τον εαυτό σας. Για σκεφτείτε το σοβαρά.
0: Καλή συμβουλή σας και κλείνω στο συμπέρασμα να την ακολουθήσω. Ωστόσο, σας παρακαλώ, μια και ο κύριος δικαστής θα συνεδριάσει εδώ, να φέρω την κόρη μου. Ίσως ο πατέρας σας θα θέλει να τη ρωτήσει τίποτα επί του επεισοδίου. Εκείνη θα γνωρίζει καλύτερα το πώς έγινε.
1: Ασφαλώς θα γνωρίζει καλύτερα. Λοιπόν, πηγαίνετε να τη φέρετε αμέσως.
0: Πηγαίνω, πηγαίνω.
1: Βέβαια το τέχνασμα δεν είναι και πολύ τίμιο, αλλά με άλλο τρόπο θα ήταν αδύνατο να πείσω τον πατέρα μου. Και αυτόν εδώ που, όπως ελπίζω, θα γίνει πεθερός μου, πρέπει να του δώσουμε ένα μαθηματάκι να συνέλθει. Α, να τους έρχονται επιτέλους.
2: Ησυχία, ησυχία, άρχεται η συνεδρίαση. Οι κύριοι συνηγοροί είναι παρόντες?
3: Παρόν.
2: Μέτρο Πτιζάν, είσαι παρόν?
3: Όχι, εγώ δεν είμαι τέτοιο πράγμα.
2: Σίωρη, εσύ, Λέανδρε, τι δουλειά έχεις εδώ?
1: Εγώ, πατέρα, κύριε πρόεδρε, είμαι το ακροατήριο.
2: Καλώς. Υπόθεσης αριθμός 1. Με. Κύον οικόσιτος, ακούων εις το όνομα Λεμονής, κατηγορείται ότι έκλεψε και κατευρόχθησε ορνήθιον. Η πολιτική αγωγή έχει τον λόγο.
1: Πτιζάν, εμπρός, όπως σου τα είπαμε.
2: Εγώ? Λοιπόν. Κύριε πρόεδρε, καμιά φορά κάθομαι και με το κουτό μου το κεφάλι σκέφτομαι, τι είναι ο άνθρωπος? Από πάνω του ο ήλιος, το φεγγάρι και τ' άστρα έρχονται και φεύγουνε, και θέλει εκείνος να μείνει μύγα στο τουβάρι. Ποιος είσαι λόγου σου, κύριε? Ματαιώτης, δεν βλέπεις? Εδώ βασίλεια σβήσανε και ο κοτσά μου βασιλιάδες πεθάνανε, και εσύ το κουνούπι θέλεις να ζήσεις με τα βουνά? Τι έγιναν οι Βαβυλώνοι? Ήρτανε οι Πέρσιδες και τους κάνανε σκούπα. Και πού είναι και δάφτη? Ήρτανε οι Μακεδόνοι και τους κάνανε σκούπα. Και τι έγιναν περικαλώ οι Ιαπώνοι?
4: Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα.
2: Κύριε πρόεδρε, με διακόπτει και εγώ δεν συνεχίζω.
5: Κύριε συνήγορε, σας ανακαλώ εις την τάξη. Δεν μπορείτε να διακόπτετε τον συνάδελφό σας.
2: Βεβαίως.
5: Περιμένετε να δούμε πώς από τους Ιάπωνας θα φτάσει στο κοτόπουλον. Εμπρός, συνεχίστε.
2: Τώρα που με έκοψε, τα χάσα και έχασα τον σιρμόν.
4: Τον σιρμόν, θέλετε να πείτε, κύριε συνάδελφε?
2: Δεν μπορείς να με διορθώνεις εσύ, είμαι πιο παλιός από σένα.
1: Σπουδαία τα πήγες, Πτιζάν. Πες και τα παρακάτω.
2: Ναι. Όταν κάθομαι καμιά φορά και λέω.
1: Τι λες?
2: Και λέω.
5: Ναι.
2: Και λέω.
4: Πες τον, μας ξελίγωσες.
2: Α, εγώ, κύριε πρόεδρε, δεν ογάω τα μακαρονίστικα. Να τα πω στη γλώσσα μου. Αυτοί με βάλανε να λέω παραλαπίπες. Εμένα μ' αρέσει να μπαίνω διαμιά στο ψητό.
1: Μπράβο, κυριολεξία. Δηλαδή στο ψητό κοτόπουλο.
2: Που το έχαψε ο Λεμονής. Λοιπόν, σας ορκίζομαι στα 4 Ευαγγέλια πως αν το ξανακάνει αυτός ο κοπρίτης, θα πάρω τη μαγκούρα και θα του τσακίσω το ροχοκόκαλο. Και άντε να μαζοχτείτε ύστερα εσείς να του κάνετε τα κόλυβα.
1: Θαυμάσιο συμπέρασμα. Αντάξιο του προλόγου.
2: Όποιαν ούτε του γουστάρει, ας έρθει να τα πει καλύτερα.
5: Να έρθουν οι μάρτυρες κατηγορίας.
1: Πού να τους βρει? Κοστίζουν ακριβά οι μάρτυρες.
2: Κι όμως έχω.
5: Ας προσέλθουν τότε.
2: Σταθείτε μια στιγμή. Τους έχω στην τσέπη.
5: Στην τσέπη?
2: Ναι, να. Να. Τα πόδια του Κοτόπουλου. Αυτά απόμειναν. Ειδείτε και κρίνετε.
4: Εξαιρετέα.
2: Για ποια είναι τι ένα.
4: Η δικονομία είναι ρητή επί του προκειμένου. Ο μάρτυρας ορκίζεται υψών την χείρα του. Πώς όμως θα ορκιστώσει μάρτυρες του αξιοτήμου συναδέλφου, αφού είναι μόνον πόδια?
5: Όρθος, εξαιρούμε.
2: Μα κύριε πρόεδρε.
5: Το λόγο έχει υπεράσπιση.
4: Κύριε πρόεδρε.
5: Έχετε να πείτε πολλά, κύριε συνήγορε.
4: Μα αυτό θα εξαρτηθεί.
5: Να σας ακούσαμε.
6: Πάντα όσα δίνανται να κλονίσωση το θάρρος ενός κατηγορουμένου, πάντα όσα δίνατε να φοβηθεί οσδήποτε θνητός, έχουσι συμμαχήσει καθημών εις την παρούσαν δίκην. Αφενός μεν εσκότιε δυνάμεις, αυτό που λέει ο λαός, κακιά ώρα, αφετέρου δε η ευγλωτία. Και εξηγούμε, πρώτον, οι πράξεις δυστυχώς συνετελέστη, πως συνετελέστη θα το είδομεν αργότερον. Και δεύτερον, έχομεν αντίπαλον εις την ευγενήν ταυτήν κονίστραν, τον έξοχον ομομαθήπτιζαν, δια των οποίων το κοσμητικόν χρυσόστομος, ο χρειά πρώτης χυμαρόδους και καλλιεπούς ρητορίες.
5: Κύριε συνήγορε, βάλτε κι εσείς κάποιο φραγμό εις των χυμαρών.
6: Αλλά όσονδήποτε η ευγλωτία και η συντελεστής απράξης είναι στοιχεία λίκτος καθημών στρεφόμενα, ουχήτων όμως το καθήκον και η εγνωσμένη ευθυκρισία του σεβαστού δικαστηρίου μας ανισχύει στον άχαρη και απέλπ.

0: Πιδαγόνα μας. Δεν είναι άπορον θείας επικίας το ότι δικαζόμεθα υπό του μεγάλου δανδέν, του φατινού τούτου ηλίου της δικαιοσύνης, του νεωτέρου κάτονος, της φιλτάτης ημών πατρίδος.
1: Κύριε συνήγορε, θα επιθυμούσα να μην...
0: Είναι ολίγα όσα κι αν είπομεν, αλλά υποκλίνομαι πρώτης με τριοφροσύνη σας και άρχομαι του λόγου μου.
2: Καλόξιμερώματα.
1: Μη διακόπτεται, είπα!
0: Ο Αριστοτέλης εις το περίφημο συγγραμμά του τα πολιτικά πολύ ορθώς λέγει ότι...
1: Κύριε συνήγορε, εδώ πρόκειται δια ενορνήθειον. Ποια σχέση έχει ο Αριστοτέλης και τα πολιτικά του?
0: Ασφαλώς. Αλλά το κύρος μιας διανοίας ως η του σταγυρή του ενόμιζον ότι ήταν...
1: Ο Φωνότιος Αριστοτέλης δεν έχει κανένα κύρος για την παρούσα υπόθεση. Εις το θέμα.
0: Ο Παυσανίας αφετέρου λέγει στα κορινθιακά του...
1: Εις το θέμα.
0: Εις την εξάβιβλον του Αρμενόπουλος.
1: Εις το θέμα.
0: Ο ημέτερος Ρεμπούφ, ο άγκριτος σχολιαστής των πανδεκτών.
1: Θα σας απαγγείλω κατηγορίαν.
0: Μα κύριε πρόεδρε.
1: Να είστε λακωνικός.
0: Αφού το θέλετε. Λοιπόν, κύον εμβαίνει εις μαγειρίον, ορά κοτόπουλον εψημένων, ο καθού η κατηγορία είναι νήστης, ο υπερού η δίκη ορεκτικός, ο καθού τρώγει το υπερού, συλλαμβάνεται, δίκη, συνήγορη δια τον υπερού και τον καθού, προσέρχομαι, οφείλω να ομιλήσω, ομιλώ, ομίλησα.
1: Έτσι εκθέτουν μια υπόθεση. Εσείς είπατε ένα σωρό λόγια ως πρόλογον και την ουσία την ξεκάματε ρήπιο οφθαλμού.
0: Εσείς να δώσετε σημασία στον πρόλογο.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή. Ποιες μεθόδους ακολουθείτε?
0: Πάντοτε τας νεοτάτας. Και ας έλθομεν εις το προκείμενον. Κύριε πρόεδρε, μας καταδιώκουν. Μας συλλαμβάνουν ευνηδιαστικώς. Μας σύρουν ως κοινούς εγκληματίας. Μας κατηγορούν επικλοπή. Το όνομά μας εν διασυρμό, όπως είμεθα και εμείς άνθρωποι, δηλαδή σκύλοι. Μας παραδίδουν στην μήνη που κατατάλαξε ο τίμου συναδέλφου Πτιζάν, ως τη ζητή την κεφαλή μας επιπίνακη. Κι όμως, εις τους πανδέκτας, εις το περιβίας κεφάλαιον παράγραφος περιορνηθείου, διασαλπίζεται το άδικον της διάφτης συμπεριφοράς. Είμεθα και εμείς άνθρωποι, κύριε πρόεδρε, δηλαδή σκύλοι, εφάγαμε κοτόπουλο ολόκληρη, εν μέρη έστω, δεκτών. Αλλά ας συμψηφίσομεν προς τη ζημίαν, τα σε τελευτή τους υπηρεσίας, ας επιέτη προσεφέραμεν. Ας ληφθεί υπόψη ο προγενέστερος ημών έντιμος βίος. Ας υπητήσω ότι δεν υπήρξαμεν υποδειγματικοί φύλακες του οίκου τούτου, ότι δεν εγαυγήσαμεν τους κλέπτας.
2: Σόνι, πολύ μακριά πήγε η βαλίτσα.
0: Σιωπή, συνάδελφε Πτιζάν, σιωπή, εδώ αγωνιζόμεθα υπαρβωμών.
2: Βρέντι, μισέ στα καλά σου.
0: Θέλετε να θολώσετε τα νερά, αλλά το δίκαιον βοά.
1: Καλώς. Αναπαυθείτε επολίγων και μετά φθάσετε επιτέλους εις ένα τέλος.
0: Χρειαζόμεθα όντως μικρόν τη διάλειμμα. Η ψυχή μας είναι και κμικία. Δε θα σας καταπονήσω, θα είμαι σύντομος. Αλλά θα ενδιατρύψω εφόλων των λεπτομεριών. Και αν ευπαρεκβάσεως και παραλήψεων, θα διερευνήσω με τα λεπτολόγου επιμονής την κεντρική ιδέα ή τη αφανής υποκρύπτεται εν την παρούση υποθέση.
1: Μα τι είδους σύντομος θα είστε, το καταλαβαίνουμε. Δε θα τελειώσετε που να πάρει οργή καμιά φορά.
0: Τελειώνω αμέσως.
1: Επιτέλους.
0: Λοιπόν, έτη πρώτης γενέσεως του κόσμου τούτου.
1: Αρχίστε από τον κατακλυσμό τουλάχιστον.
0: Έτσι λοιπόν, πρώτης γενέσεως του κόσμου, τα πάντα γη, σύμπαν, φύση, σανίλη, άπειρο μηδέν. Τα στοιχεία πύρη, δοργή, εσυμφύρον τον φύρδιν, μύρδιν, ως άπλαστος μάζα. Σύγχυσης επεκράτεια, ταξία, αριθμία, εκεινόπερ πρώτοι οι Έλληνες απεκάλυψαν χάο.
3: Ο πατέρας έπεσε από το κάθισμά του.
2: Κύριε! Μα δεν είναι τίποτα, τον πήρε για καλά.
3: Πατέρα, σας μιλώ, κοιμηθήκατε?
2: Λέτε να πέθανε.
3: Πατέρα!
1: Τι είναι, τι πιο... Α, το χάος, το χάος.
3: Ξυπνήστε, πρέπει να δικάσετε.
1: Να δικάσω. Τι γλυκά όμως που κοιμόμουν.
3: Οι υποθέσεις έμειναν στη μέση.
1: Τον κατηγορούμενο να τον στείλουν στα κάτεργα.
3: Το σκύλο, είναι δυνατόν στα κάτεργα?
1: Ξέρω κι εγώ, το χάος, ο κόσμος με ζαλίσανε.
0: Έλεος, τον πατέρα μας στα κάτεργα. Ρίψατε βλέμμα συμπαθίας προς τα δυστυχή τέκνα του. Επαιδικέ τον φωνούλα, ας μαλάξουν την καρδία σας. Σας οικετεύουν, αποδώσατε μας τον προστάτη μας. Τι θα απογίνουμε, τον προστάτη μας.
1: Πάρτε τα κουτάκια.
0: Ο πόλος μας είναι μέγας.
1: Πάρτε τα, από εδώ, λέω, το πάρτε.
0: Είναι τα δακρυά μας, κύριε πρόεδρε.
1: Δεν να συγκινηθώ. Φυσικά το δίκαιο ζητεί την τιμωρία του ενόχου, αλλά τι θα γίνουν τα παιδιά του. Γεμίσανε τα ορφανοτροφία. Φύγετε όλοι, διακόπτω και επιφυλάσσομαι.

0: Κόρη μου, γρήγορα, γρήγορα. Κύριε Πρόεδρε, έχω μια υποθεσούλα, θυμάστε.
1: Να και ο κυρσικανός την ώρα.
2: Μα ναι, ναι, θυμάμαι που μου τα λέγατε κάτω στο υπόγειο. Τους βρήκατε τους απατεώνες.
0: Όχι, κύριε, αλλά να σας τα πει από εδώ η κόρη μου. Να δείτε με τι υποκείμενα μπλέξαμε.
2: Κόρη σας είναι η κοπελίτσα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ισαβέλα τη λένε.
2: Ομορφούλα. Και τα ματάκια της βγάζουν σπίθες. Είναι φρόνιμη.
0: Όλη μέρα στο σπίτι.
2: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, για να μας πει η Δεσποινής, ποιον θέλει να καταδικάσω.
3: Κανέναν, κύριε.
0: Θέλω να σας πω, κύριε Πρόεδρε.
2: Ένιωσας και θα δικαιώσω την κόρη σας.
3: Μα δεν συνέβη τίποτα.
2: Θα τον στείλω στα βασανιστήρια να ομολογήσει.
3: Μα δεν χρειάζεται.
1: Πατέρα, με δύο λόγια θα σας εξηγήσω αμέσως πως έχει υπόθεση. Πρόκειται για ένα γάμο. Εκείνη τον αγαπά, εκείνος είναι τρελός για αυτήν. Όλα είναι συμφωνημένα και ζητούν την έγκρισή σας. Τι να κάνουν.
2: Τι περιμένουν λοιπόν, να παντρευτούν αμέσως.
1: Δεσποινής, ιδού ο πεθερός σας, φιλήστε τον.
0: Τι έκανε, λέει.
2: Τι, να με φιλήσει. Δεν λέω όχι, αλλά τι μυστήρια είναι αυτά.
1: Πατέρα, δεν εκτελούμε παρά την απόφασή σας. Έτσι δεν είπατε, αφού αγαπιούν δεν να παντρευτούν.
2: Μου τις χάσανε. Αλλά υπάρχει δεδικασμένων. Άντε, παιδιά μου, με την ευχή μου!
0: Ενίσταμε! Δεν παντρεύουν οι κύριοι! Ένα κορίτσι χωρίς τη συγκατάθεσή του!
1: Ασφαλώς! Θα γίνει ό,τι μας πει η λατρευτή μας Ισαβέλα.
0: Μίλησε λοιπόν! Τη γλώσσα σου κατάπιες!
3: Πατέρα, δεν τολμώ να αρνηθώ!
0: Ώστε έτσι, Αρνούμε όμως εγώ που είμαι ο πατέρα σου!
1: Κύριε, θα αρνηθείτε την υπογραφή σας!
0: Για ποιαν υπογραφή μου μιλάτε!
1: Για αυτήν εδώ! Είναι δική σας.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι κάτω από ένα συμβόλαιο γάμου. Απολύτως έγκυρο.
0: Μου την κλέψατε, κύριε. Θα σας δείξω εγώ. Πού θα μου πάτε. 20 μηνύσεις θα σας κάνω. Θα μου πάρετε την κόρη. Αλλά μην περιμένετε να δείτε την πεντάρα μου.
1: Ποιος σας ζήτησε τίποτα. Δώστε μας την κόρη σας και εσείς κρατήστε τις πεντάρες σας.
0: Έτσι, θα λογαριαστούμε έννοια σας. Μέχρι Άριο Πάγο θα σας πάω. Μέχρι Άριο Πάγο.
3: Ο πατέρας δεν θα γιατρευτεί ποτέ από τη δικομανία.
2: Δεν βαριέστε, παιδιά μου, εγώ είμαι εδώ. Ας μας στέλνει αγωγές ο συμπέθερος και εμείς θα τις δικάζουμε οικογενειακώς.
1: Και ο Λεμονής, τι θα γίνει με αυτόν. Χάρη.
2: Έστω, να τον απολύσουν για το χατήρι της νυφούλας μου.
4: Αν του βαστάει, ας το ξανακάνει.
5: Θα έχει να λογαριαστεί με τον Πτιζάν.
1: Με το μέτρο Πτιζάν.
5: Δεν με παρατάς κι εσύ. Μωρέ, όλοι για δέσιμο είστε. Ουφ, πάω να κοιμηθώ πια.
2: Και τώρα πάμε κι εμείς να ξεκουραστούμε και να τσιμπήσουμε και κάτι, γιατί δεν χορταίνει κανείς μόνο με τις δίκες που είναι στο πινάκι.
1: Πάμε.

Η Δικομανής του Γάλλου κλασικού συγγραφέα Ρακίνα. Έλαβαν μέρος οι καλλιτέχνες με τη σειρά που ακούστηκαν: Μάκης Ρευματάς, Νάσος Κεδράκας, Σταύρος Ξενίδης, Κώστας Κανξίδης, Ευάγγελος Πρωτοπαπάς, Ελένη Χαλκούση, Πόπη Παπαδάκη, Βασίλης Παπανίκας, Χαρά Κανδρεβιώτου, Νάσος Χριστογιανόπουλος. Μουσική επιμέλεια Ισμήνης Μεντάκη. Επιμέλεια ήχων Δανάης Ευαγγελίου. Ρύθμιση ήχου Στέφανου Ευαγγελίου. Ραδιοσκηνοθεσία Κώστα Κροντιρά.

Από τη Δάφνη του Τζάκομπο Πέρι στη Λίλι Έλμπετ του Τομπάια Σπίκερ. Αποσπάσματα από όπερες στον 958 της R3. Επιλέγει ο Θανάσης Γογάτης.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
2: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
3: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
1: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤΡΙΑ.
4: Στα βήματα των ηρώων. Ευαγόρας Παλικαρίδης, Νίκος Καπετανίδης. Από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη. Μια συγκλονιστική συναυλία αφιερωμένη στους εθνομάρτυρες Νίκο Καπετανίδη και Ευαγόρα Παλικαρίδη. Μουσικές και τραγούδια από τον Πόντο και την Κύπρο σε μια βραδιά μνήμης και συγκίνησης. Στα βήματα των ηρώων, Ευαγόρα Παλικαρίδη, Νίκου Καπετανίδη. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΡΙΑ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Δέσποινα Τάσου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Δέσποινα Τάσου.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται Jazz.

το στάνταρ της τζαζ και ιδιαίτερα του bebop, ο Privav, θα είναι το αντικείμενο αυτής της ώρας του Jazz Club που είναι αφιερωμένη στα standards. Το κομμάτι είναι σύνθεση του Charlie Parker και πρωτοπαίχτηκε από τον ίδιο για πρώτη φορά σε δίσκο το 1951 στην εκτέλεση που μόλις ακούσαμε. Το Privav, φίλοι και φίλες, δεν σημαίνει κάτι συγκεκριμένο, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τη σύνθεση να γίνει γρήγορα ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια του bebop.

Από το 1986 ακούσαμε τη δεύτερη και χορταστική για απόψε ερμηνεία του Όπρι Βαβ του στάνταρ του Τσάρλι Πάρκερ από το κουαρτέτο του τρομπετίστα Γουίντον Μαρσάλις. Μαζί του ήταν ο τυφλός πιανίστας, εκπληκτικός πιανίστας Μάρκος Ρόμπερτς, ο Ρόμπερτ Χέρς στο κοντραμπάσο και ο Τζεφτέιν Βότς στα ντραμς. Η επόμενη τρίτη για απόψε ερμηνεία του κομματιού ηχογραφήθηκε το 1962 και βρίσκεται στο δίσκο του κιθαριστή Wes Montgomery και του αλτίστα Julian Cannonball Adderley. Τίτλος του δίσκου The Paul Winners.

από το 1989 και την Γερμανίδα χαμοντίστρια Μπάρμπαρα Ντένερλέιν, ακούσαμε την τέταρτη για απόψε ερμηνεία της σύνθεσης του Τσάρλι Πάρκερ, «Au Privat». Στην επόμενη Πέμπτη που ηχογραφήθηκε το 1996, συναντάμε ένα τρίο που το αποτελούν ο κιθαριστής Bill Frisell, ο κοντραμπασίστας Charlie Hayden και ο ντράμερ Ginger Baker.

Η επόμενη έκτη στη σειρά ερμηνεία του Όπρι Βαβ ηχογραφήθηκε το 1957 και βρίσκεται στο LP του οργανίστα Jimmy Smith House Party. Μαζί του σε αυτό το δίσκο είναι ο Kenny Barrell στην κιθάρα, ο Lee Morgan στην τρομπέτα, ο Curtis Fuller στο τρομπόνι, ο George Coleman στο άλτο και ο Donald Bailey στα drums.

Θα απαντήσουμε προς το φινάλε αυτής της ώρας που ήταν αφιερωμένη στη σύνθεση του Charlie Parker Opry Vav, που παρόλο που σαν τίτλος δεν σημαίνει τίποτα, για αρκετούς μουσικούς η σύνθεση σήμαινε και σημαίνει πάρα πολλά, με αποτέλεσμα να γίνει ένα από τα αγαπημένα στάνταρ της jazz. Η 7η και τελευταία ερμηνεία του είναι ζωντανά ηχογραφημένη στο Club Montmartre της Κοπενχάγης το 1963. Στα πνευστά είναι ο πολυμουσικός Ράχσαν Ρόλαν Κέρκ και στο πιάνο ο Ισπανός Τέτε Μοντολιού, αμφότερη τυφλή.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Ο σκοτεινός υπότης είναι αμερικανική περιπετειώδης αστυνομική ταινία παραγωγής 2008 σε σκηνοθεσία Christopher Nolan. Το σενάριο έγραψε ο ίδιος μαζί με τον αδερφό του Jonathan Nolan. Η ταινία είναι βασισμένη στο χαρακτήρα φυσικά Batman της DC Comics και αποτελεί συνέχεια του Batman Begins του 2005 και τη δεύτερη προσθήκη στην σειρά ταινιών Batman σε σκηνοθεσία του Christopher Nolan. Ο Christian Bale επαναλαμβάνει το ρόλο του ως Bruce Wayne Batman, ενώ επιστρέφουν και οι Michael Caine στο ρόλο του Alfred Pennyworth, Gary Oldman στο ρόλο του James Gordon και ο Morgan Freeman στο ρόλο του Lucius Fox. Η μουσική των James Newton Howard και Hans Zimmer.

Ακούμε τη μουσική των James Newton Howard και Hans Zimmer για το σκοτεινό υπότι, την ταινία του 2008 που σκηνοθέτησε ο Christopher Nolan, με τον Christian Bale να επαναλαμβάνει το ρόλο του ως Bruce Wayne Batman. Στο cast προσθέθηκαν και ο Heath Ledger στο ρόλο του Joker, ο Aaron Eckhart στο ρόλο του Harvey Dent, διπρόσωπου, και η Maggie Gyllenhaal, η οποία αντικαθιστά την Katie Holmes στο ρόλο της Rachel Dawes. Η ταινία παρακολουθεί τον Bruce Wayne, τον Gordon, τον Γενικό Εισαγγελέα Harvey Dent και τον Βοηθό Εισαγγελέα, στην προσπάθειά τους να πολεμήσουν τη νέα απειλή που φέρει το όνομα Joker. Ταυτόχρονα το Joker παραμένει μυστήριο σε όλη την ταινία, ενώ η μεταμόρφωση του Dent από ηρωικό εισαγγελέα στον παραμορφωμένο δολοφόνο διπρόσωπο παρουσιάζεται στο σύνολό της. Ο Joker και σε αυτή την ταινία έχει το ρόλο του πιο απειλητικού και επικίνδυνου κακού, του Batman. Heath Ledger βραβεύτηκε με Όσκαρ για την ερμηνεία του ως Joker το 2009.

Ακούμε τη μουσική των James Newton Howard και Hans Zimmer για το σκοτεινό υπότι της ταινίας του 2008 που σκηνοθέτησε ο Christopher Nolan με τον Christian Bale να ερμηνεύει τον Batman. Μόλις ένας χρόνος έχει περάσει από τότε που ο Batman κατάφερε πρώτον να εξολοθρεύσει το Ra's al Ghul και το σχέδιό του να καταστρέψει τον Gotham City και δεύτερον να νικήσει τον Dr. Jonathan Crane ή αλλιώς το Σκιάχτρο, ο οποίος ήθελε να γεμίσει την πόλη με φωνικές τοξίνες. Ο Batman προσπαθεί ακόμα να επαναφέρει την τάξη στον Gotham μαζί με τη βοήθεια του επιθεωρητή James Gordon και του πρόσφατα διορισμένου Γενικού Εισαγγελέα Harvey Dent. Αλλά μια καινούργια πύλη χτυπάει το Gotham City. Ο σκοτεινός υπότης αντιμετωπίζει ένα ψυχοπαθή εγκληματία που ονομάζεται Τζόκερ και θα προσπαθήσει να σταματήσει τον ίδιο και τα σατανικά σχέδια

Ακούσαμε τη μουσική του James Newton Howard και του Hans Zimmer για το σκοτεινό υπότι, την ταινία παραγωγής 2008 σε σκηνοθεσία Christopher Nolan, με τον Christian Bale να ερμηνεύει τον Bruce Wayne ή Batman. Πρεμιέρα της ταινίας έγινε στις 16 Ιουλίου του 2008 στην Αυστραλία, στις 18 Ιουλίου της ίδιας χρονιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις 24 Ιουλίου στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις 17 Ιουλίου του 2008 στην Ελλάδα. Πήρε εξαιρετικές κριτικές, με εισπράξεις που ξεπερνούσαν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως, είναι η 408η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία όλων των εποχών. Πήρε 8 υποψηφιότητες για Όσκαρ, κερδίζοντας 2 στις κατηγορίες καλύτερο ηχητικό μοντάζ και δεύτερου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του Heath Ledger, ενώ το 2020 η ταινία επελέγει από τη βιβλιοθήκη Κογκρέσου ως τμήμα του Εθνικού Μητρώου Κινηματογράφου, με την αιτιολόγηση ότι είναι πολιτισμικά, ιστορικά και αισθητικά σημαντικά.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα φίλοι και φίλες. Με τον Soulman από τη Μασαχουσέτη, Ellie Paperboy Reed, ξεκινήσαμε σήμερα την περιπλάνησή μας και ένα πρώτο δείγμα από τον τελευταίο φετινό του δίσκο με τίτλο Down Every Road, στον οποίο διασκευάζει αποκλειστικά μια από τις μεγάλες του αγάπες, τον Merle Haggard, μια από τις εμβληματικές προσωπικότητες της country. Ήταν το Teach Me to Forget, είναι τώρα το Mama Tried. Και όσο για τα λοιπά φίλοι και φίλες, Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Ρούλα Αρβανιτίδου σήμερα στον ήχο και ένας ακόμη ωκεανός του ήχου κοντά σας μέχρι τις 6.

και πάλι ενός εμβληματικού εκπροσώπου της country το επόμενο τραγούδι, και πάλι σε διασκευή θα το ακούσουμε, και πάλι τέλος από έναν soulman. Από το Ferguson του Illinois τη φορά αυτή είναι ο Brian Owens που διασκευάζει Johnny Cash.

Brian Owens λοιπόν και Man in Black, ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Johnny Cash, είναι από τον δίσκο του πρώτου με τίτλο Soul of Cash που κυκλοφόρησε το 2017 και πάμε τώρα και για ένα ακόμη κομμάτι, είναι το θρυλικό Ring of Fire.

Και πάλι διασκευή το τραγούδι που ακούσαμε μόλις, φίλοι και φίλες, ήταν το When I'm 64 των Beatles, σε μια jazz εκδοχή εδώ σήμερα από τον Django Bates. Συνεχίζουμε, το επόμενο τραγούδι δεν είναι διασκευή, μοιάζει όμως σαν να ξεπετάχτηκε από το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, των Beatles βεβαίως.

Today is our last tomorrow. Σήμερα δηλαδή είναι το τελευταίο μας αύριο. Άκουσαμε μόλις από τους Αμερικανούς The Band of Heathens και συνεχίζουμε φίλοι και φίλες δικό τους και το επόμενο τραγούδι από τον ίδιο μάλιστα δίσκο με το προηγούμενο, τον Stranger του 2020, Vietnam.

Αναφερόμενος προηγουμένως στους Beatles, τελικά δεν άντεξα και ενέδωσα στον πειρασμό. Το δικό τους λοιπόν Come Together ακούσαμε μόλις και επειδή πολλή ώρα έχουμε να ακούσουμε κάποια διασκευή, πάμε τώρα να ακούσουμε ένα ακόμη από τα εμβληματικά τραγούδια των τεσσάρων σκαθαριών από το Liverpool, σε μια έξοχη jazz εκδοχή από τον Αμερικανό Zachary Bro, Eleanor Rigby.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Άλλο ένα έξοχο δείγμα κιθαριστικής jazz, το κομμάτι που ακούσαμε μόλις, που ήταν μάλιστα σε διασκευή και αυτό. So What, ο τίτλος του, ίσως από τα πλέον πολυδιασκευασμένα του Miles Davis, εδώ σήμερα το ακούσαμε από τον Βρετανό κιθαρίστα Ronnie Jordan. Του Miles Davis όμως είναι και το επόμενο κομμάτι, αυτό το ακούμε από την μπάντα του Αμερικανού κόντραμπασίστα Christian McBride, Milestones.

Με αυτά και μετά άλλα όμως, φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας περιπλάνησης. Τελευταίο λοιπόν το κομμάτι που ακούμε τώρα είναι ένα των Γερμανών Three Fall και έχει τίτλο Medium Rare. Η Ρούλα Αρβανιτίδου ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας, μέχρι αύριο.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

ένα σύμπαν μουσικής, στίχων, ακτιβιστικών δράσεων ξετυλίγεται στη σημερινή μας συνάντηση. Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι. Μέσα από τη συχνότητα του 958 ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Συστάσεις όπως καταλαβαίνετε θα δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής. Αργυρό Αρβανιτίδου στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Και να πούμε πως οι άνθρωποι, οι καλλιτέχνες που δρούν, πράττουν μέσα από τη διαδικασία της δημιουργίας, προκειμένου μέσα από τους στίχους, μέσα από τη μουσική που δημιουργούν, να μπορέσουν κατά κάποιο τρόπο να διαμορφώσουν ένα κόσμο στον οποίο ιδεολογικά αυτοί επιμένουν, θα μπορούσε να ονομαστεί και ακτιβιστική δράση. Και σε πρακτικά, έτσι, σε πρακτικό, συγγνώμη, πεδίο, αλλά ακόμα και μέσα από ένα στίχο θεωρείται πράξη ακτιβιστική. Αυτό ήταν το υπέροχο σύμπαν της Γιώκο Κάνο. Η Γιώκο Κάνο, υπέροχη συνθέτρια, γεννήθηκε το 1963 στο Σεντάι, στην επαρχία Μιγιάγκη. Είναι μια επαρχία της Ιαπωνίας που βρίσκεται στην περιοχή Τοχόκου στο Χονσού. Οι πρώτες εμπειρίες με τη μουσική προήλθαν από την εκκλησιαστική φίτηση με τους γονείς της. Σπούδασε πλήκτρα, πιάνο στο σπίτι της, αλλά όργανα γενικότερα, παίζει από το νηπιαγωγείο. Το κομμάτι που επέλεξα είναι και το original soundtrack του ιαπωνικού anime Cowboy Bebop, το οποίο συνοδεύτηκε από μια σειρά με soundtrack που συνέθεσε φυσικά η Γιώκο Κάνο μαζί με το σχήμα που δημιούργησε, τους Seatbelts, ένα ποικιλόμορφο συγκρότημα όπου θέλησε να δημιουργήσει μουσική για τη συγκεκριμένη anime σειρά, με επίκεντρο βέβαια τη jazz. Το κομμάτι που μεταδώσαμε ήταν το Space Lion, το διαστημικό φεγγάρι, δηλαδή της Γιώκο Κάνο και των Seatbelts.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteko.gr.
1: Και από τον σουρεαλισμό πηγαίνουμε στον ρεαλισμό, στον ακτιβισμό. Είναι μία, νομίζω, μία καλλιτέχνης η οποία πραγματικά δημιουργεί, γράφει τη δική της ιστορία. Η Αγία Μονέ, ή αλλιώς η Ατζά Μονέ, είναι Αμερικανίδα σύγχρονη ποιήτρια, συγγραφέας, ακτιβίστρια και μουσικός. Γεννήθηκε στην Ανατολική Νέα Υόρκη, στο Μπρούκλιν. Άρχισε να γράφει ποίηση σε ηλικία μόλις 8 ετών, λόγω της αγάπης που είχε για την αφήγηση ιστοριών αλλά και για τις ίδιες τις γραφομηχανές. Ξεκίνησε να ερμηνεύει ποίηση στο Λύκειο κιόλας. Μία από τις πρώτες ποιητικές αναμνήσεις ήταν όταν έγραψε ένα ποίημα για μία τάξη που όθησε τον καθηγητή να ενθαρρύνει τη Μονέ να συνεχίζει να γράφει. Διαγωνίστηκε με ένα ποίημα για το show ταλέντων και κέρδισε, κάνοντας όλη την αίθουσα μαζί συμπεριλαμβανομένων και των καθηγητών της να συγκινηθούν. Να πούμε πως η Μονέ επηρεάστηκε πάρα πολύ από τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου, βρισκόταν μόλις στο Λύκειο. Επίσης είχε μεγαλώσει στο Μπρούκλιν, απομένως είδα από πρώτο χέρι τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ της αστυνομίας και της μαύρης κοινότητας στη Νέα Υόρκη, και η ίδια θυμάται τον πόνο που ένιωθε βλέποντας τα κεφάλια νεαρών μαύρων αγοριών να κατεβαίνουν στα πίσω καθίσματα των περιπολικών, αλλά και το θυμό που ξεσηκωνόταν όταν οι αστυνομικοί χλέβαζαν το θείο και τον αδερφό της κατά τη διάρκεια των περιπολιών στη γειτονιά τους. Δεν είναι όμως μόνο αυτό που βίωσε η ίδια η Μονέ, είναι όμως και ο ακτιβισμός που το 2015 η Μονέ συμμετείχε σε ένα flash mob στη Ναζαρέτ που διοργανώθηκε από την αντιπροσωπεία των Dream Defenders στην Παλαιστίνη. Η διαμαρτυρία διοργανώθηκε μάλιστα από την Patrice Cullors, η οποία συνίδρυσε το Black Lives Matter. Και κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης η Μονέ αφηγείται ότι καθόμασταν σε μια θάλασσα από οικισμούς, ενώ ο ήχος του πόνου ήταν σαν πανιά χαμένα στην ακρόαση, καθώς οι φωνές της θλίψης βροντούν, η δύναμη της παρουσίας, οι άνθρωποι ως πύλες, διαβατήρια στον παράδεισο. Ορίστε μια διαμαρτυρία με τη μορφή προσευχής. Να σας πω πως εγώ επέλεξα έναν εξαιρετικό δίσκο της Μονέ, When the Poems Do What They Do. Surrealist, blues, poet and musician Ατζά Μονέ. Και νομίζω ότι είναι ένας δίσκος που αξίζει να μπείτε στην διαδικασία να τον ακούσετε από την αρχή μέχρι το τέλος, και οτιδήποτε πέφτει στα χέρια σας και έχει να κάνει με την Αγία Μονέ, εγώ λέω να σταθείτε σε αυτή την καλλιτέχνηδα, όχι μόνο για την ακτιβιστική της δράση αλλά και για το εξαιρετικό ταλέντο που έχει να παίζει με τις λέξεις και να δημιουργεί και να αφηγείται αλλά και να ερμηνεύει ιστορίες ρεαλιστικές και όχι κοινικές.

Η καλλιτέχνη η Ροζάριο Λατρεμεντίτα γεννήθηκε στη Σεβίλη το 1984 σε μια οικογένεια τραγουδιστών και χορευτών. Από πολύ μικρή συνόδευε τον πατέρα της, τον Χωσέ Ελ Τρεμέδο, τραγουδιστή σε τοπικές εκθέσεις και φεστιβάλ. Να πούμε πως το 2004 η Λατρεμεντίτα έλαβε το βραβείο Μανόλο Καροκόλ για το Σολέα. Είναι ένα βραβείο εξαιρετικά ανταγωνιστικό, το οποίο έτσι εγκρίνεται και διακρίνεται από έναν εθνικό διαγωνισμό, ο οποίος πραγματοποιείται στην Κόρδοβα το 2005. Ταξίδεψε στην Ισπανία και στην Γαλλία, στην Τουλούζ, το Παρίσι, στο Φεστιβάλ Φλαμέγκο της Νιμ. Θεωρείται μία νέα φωνή του φλαμέγκο και μάλιστα της αρέσει πάρα πολύ και η Μεσόγειος, δηλαδή συνδυάζει, όπως αντιλαμβάνεστε, Ανατολή με Δύση, μιας και υπάρχει ένα πρόγραμμα πλήρες ρεσιτάλ σχεδόν σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο.

Έχετε δει ποτέ δύο βουνά να μαλώνουν, ο Όλυμπος και ο Κίσαβος? Ινδία και Πακιστάν, μια βαθιά εχθρική σχέση, 78χρονη σχέση που πηγάζει από τη διχοτόμηση του 1947. Η διαίρεση δηλαδή της Βρετανικής Ινδίας, όπου δημιούργησε ένα Πακιστάν με μουσουλμανική πλειοψηφία και μια Ινδία με Ινδουιστική πλειοψηφία, οδηγώντας σε σύγκρουση για εδαφικά όρια και δικαιώματα των μειονοτήτων. Έρχονται όμως οι Κάρμα Σιν και δημιουργούν ένα ψυχεδελικό σχήμα αποτελούμενο από Ινδούς και Πακιστανούς μουσικούς. Το λες και πολιτική πράξη ή ακτιβιστική δράση επίσης. Έχουν εδραιώσει τη φήμη τους ως ένα από τα πιο μοναδικά σχήματα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή και είναι πιο διαλογιστικά, θα λέγαμε. Το συγκρότημα έχει ως επικεφαλής τον Σαμέρ Καν και με την βοήθεια των συνοδοιπόρων του δημιουργούν ένα εκλεκτικό μείγμα ψυχεδέλειας των δεκαετιών του 60 και του 70, ενώ παράλληλα υπάρχει η επιρροή των ινδικών κλασικών ήχων αλλά και στίχων εμπνευσμένων από του Σούφι, το οποίο όπως καταλαβαίνετε ολοκληρώνει και το ψυχικό φαζίχο που έχουν οι Κάρμα Σιν. Από πολύ μικρή ηλικία, να πούμε πως η Ινδουιστική κλασική μουσική αποτελούσε μέρος της εκπαίδευσης του Σαμέρ Καν, ιδιαίτερα το στυλ του Σαμ, ενώ σε ηλικία 16 ετών ο Καν παρακολούθησε μια άτυπη εκπαίδευση από τον Ουστάντ Αλί Καν, όπου καθόταν μαζί με τους δύο γιους του και ως μέλος ενός σχήματος έβαλε τους γιους του κατά κάποιο τρόπο στη διαδικασία να θέλουν να διαδώσουν την κλασική Ινδουιστική μουσική. Πακιστάν και Ινδία, μιλάμε τώρα για μια ιστορία από τη μουσική που κρατάει γύρω στα 600 έτη μέσω μιας γενεαλογικής γραμμής.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κάι Τέμπεστ, αυτός ο υπέροχος ποιητής, Άγγλος, είναι επίσης θεατρικός συγγραφέας, μυθιστοριογράφος και υπέροχος έτσι ράπερ, να τον ονομάσουμε. Περισσότερο είναι ερμηνευτής και αφηγητής ιστοριών. Σε ηλικία μόλις 16 ετών έγινε δεκτός στη Σχολή Παραστατικών Τεχνών στο Κρόιντον. Έχει αποσπάσει πολλά βραβεία όσον αφορά διακρίσεις, ακόμα και για τα μυθιστορήματά του. Μεγάλωσε στο νότιο-ανατολικό Λονδίνο ως ένα από τα 5 παιδιά μιας πολυτεκνής οικογένειας. Πολύ απλά τα πράγματα για τη ζωή του Κάι Τέμπεστ. Εργάστηκε σε ένα δισκοπωλείο από τα 14 μέχρι και τα 18. Φίτησε από το Πανεπιστήμιο και εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα 16 του σε βραδιές ανοιχτού μικροφώνου στο Deal Real, σε ένα μικρό κατάστημα hip-hop, στο West End του Λονδίνου. Να πούμε πως το 2020 ο Τέμπεστ άλλαξε το όνομά του σε ΚΑΕ και μάλιστα σε ένα ντοκιμαντέρ του BBC, το οποίο μεταδόθηκε το 2023, ο Τέμπεστ κατέγραψε τις εμπειρίες του μετά από την επέμβαση στο πάνω μέρος του σώματός του κατά την έναρξη της λήψης τεστοστερώνης. Εδώ μιλάμε για αυτή με όμικρον γιώτα και όχι για αυτόν, από το 2020 και μετά. Το κομμάτι που μεταδώσαμε από Κάι Τέμπεστ, Statue in the Square.

Αυτός ήταν ο Ναθάνιελ Μεσιγότερ ή αλλιώς ο Ντάνιελ Μ. Νακαμούρα, περισσότερο γνωστός με το καλλιτεχνικό του Dan the Automator. Να πούμε πως χρησιμοποίησε τον Ναθάνιελ Μεριουέδερ ως ψευδώνυμο για, για τον υπέροχο αυτό δίσκο που κυκλοφόρησε το 2001, Lovat's Music to Make Love to Your Old Lady. Να πούμε επίσης πως ο Dan, ο Νακαμούρα, είναι Αμερικανός παραγωγός δίσκων αλλά και ιδρυτής της εταιρείας Sharkman Music, που είναι εκδοτική εταιρεία, δηλαδή εκδίδει διάφορα έτσι συγγράμματα λογοτεχνικά, αλλά και δισκογραφικής εταιρείας. Έχει και μία ακόμη δισκογραφική, τη 75 Arc.

Αυτός ήταν ο γνωστός DJ Cam μαζί με τους Underground Vibes, ένα υπέροχο

κουαρτέτο απευθείας από το Παρίσι. Είναι γνωστός για τις ριζοσπαστικές του ανακαλύψεις, ένας μουσικός παραγωγός και ο ίδιος μουσικός βέβαια με μακρά πορεία, του οποίου το πρωτοποριακό έργο τον καθιέρωσε μέσα στον κόσμο της trip-hop, της hip-hop και γενικότερα της χορευτικής σκηνής, και μάλιστα τώρα στα κοντά θα εκδώσει και ένα εξαιρετικό βινίλιο DJ K με underground vibes για την 30η έτσι επέτειο. Πού είναι ενεργός δηλαδή στο χώρο, βινίλιο καθαρό αιμο και ένας άνθρωπος που μόνο βινίλια κυκλοφορεί. Το κομμάτι που μεταδώσαμε, Free Your Turntables and Your Scratch Will Follow, δηλαδή τι, στην ουσία αφηγείται την πράξη στην οποία βρίσκεται το βινίλιο την ώρα που γυρίζει, που παίζει δηλαδή, και ο DJ αυτός που θέλει να μιξάρει, να σκρατσάρει, θα ακολουθήσει όλη την διαδικασία. Attica Blues για τη συνέχεια, Homo Nemo.